0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Could be much more from the heart.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Paradise 90,3. Astro.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα Εξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Νομίζω ότι μόνο για μεταφορά χρημάτων. Με είχε μπλοκάρει από παντού, είπε στο δικαστήριο 35χρονο. Λέει στον πρόεδρο, κύριε πρόεδρε, πού να τις έστελνα, αφού με έχει μπλοκάρει από το Facebook, από το TikTok, από το Instagram, τις έστελνα στο Άιρις. Τουλάχιστον τις έστελνα που τις έστελνα. Τις έστελνα και κανένα χρήμα τη κοπέλα τουλάχιστον για αυτό που περνούσε. Αυτό μου θυμίζει κάτι τύπους οι οποίοι την πέφτουν πλέον στο LinkedIn. Το έχετε ακούσει αυτό, παιδιά. Γίνεται παντού το καμάκι. Και στο LinkedIn ο άλλη μπαίνει μέσα, ας πούμε, για να βρει δουλειά και τη κάνει ο τύπος και καλησπέρα, τι γίνεται, η άσο κόκλα. Τώρα εμείς γελάμε, βέβαια, αυτό ήταν η κοπέλα πέρασε τον παθόνι στον τάραχο. Είναι σοβαρή υπόθεση, αλλά ρε παιδί μου, όσο να είναι, έχει αυτό το. Δηλαδή στο Άιρις. Πόσο άλλο επίμονο σου λέει, τι έχει κόψει από παντού. Θα τον είχε μπλοκάρει και στο τηλέφωνο, SMS δεν θα μπορούσε να στείλει. Σου λέει, τι μου έχει μείνει, το Άιρις. Λεφτά δεν θα στείλω, θα στείλω πινελίκια.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Πώς αλλάζουν οι καιροί, κάποτε θα κάναμε πλάκα με αυτά, τώρα απαγορεύονται. Γιατί λέω τώρα για την ιστορία αυτή με την Britney Spears. Η Britney Spears λέει, είχε πάει ένας εργάτης στο σπίτι της να φτιάξει κάτι στις κουρτίνες εκεί να. Τέλος πάντων. Ένας εργάτης έκανε δουλειά στο σπίτι με ρεμέτια, ρε παιδί μου. Και αυτή έχει βάλει την κάμερα από το κινητό και χορεύει, φορώντας ένα αποκαλυπτικό φόρεμα. Ενώ ο άντρας εργάζεται από πίσω σε μια σκάλα στο φόντο. Καλά και αυτό, συγγνώμη, η άλλη χορεύει, χτυπιέται και κάθεται και φτιάχνει τα κουρτινόξυλα. Δεν παίρνει λίγο μάτι. Σε αρκετά σημεία, μάλιστα, υπάρχουν και αποκαλύψεις, τις οποίες λέει Spears κάλυψε με emojis. Δηλαδή έχει βγάλει πράγμα, λέει. Έχει δείξει εκεί. Το βίντεο προκάλεσε γρήγορα ανησυχία σχετικά με τη συμπεριφορά της Spears, με έναν ιδιαίτερα επικριτικό σχολιαστή να υποστηρίζει ότι χρειάζεται απεγνωσμένα βοήθεια. Έγραψε ένα σχολιαστής, με ένα δεύτερο να αναρωτιέται από τι πάσχει, γιατί αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Εντάξει, το και αυτοί το τερμάτισαν, είπαμε. Εντάξει. Φυσικά λέει και χρειάζεται βοήθεια. Είναι σοβαρά άρρωστη, αλλά τα ιδιαστικά σχόλιά σας δεν σας βοηθούν καθόλου. Για χαρακτηριστικά ένας follower της. Ποιος ζωστός αυτός. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να μπαίνει ο εργάτης μέσα ή το πιτσάς, το pizza boy ή αυτός από την πισίνα, το pool boy που μπαίνει μέσα και την υποδέχεται η κυρία του σπιτιού και μετά αρχίζει και χορεύει αισθησιακά και μετά εξελίσσεται η ταινία. Ξέρετε τη συνέχεια πώς πάει. Στο τέλος παντρεύονται.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Η Ουκρανία ψάχνει χρήματα για τον πόλεμο και κοιτάζει προς την πορνογραφία να δίνουν λεφτά να φορολογούνται κατά κάποιο τρόπο τα OnlyFans. Λέει, σύμφωνα με την New York Post, νομοσχέδιο για την κατάργηση της ποινικής δίωξης και της παραγωγής και κατοχής πορνογραφικού υλικού αναμένεται να συζητηθεί στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Στην Ουκρανία και σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η παραγωγή και κατοχή οποιοδήποτε είδους πορνογραφικού περιεχομένου εξακολουθεί να αποτελεί ποινικό αδίκημα. Μπορεί να σε φυλακίσουν μέχρι και 7 χρόνια, άμα βλέπεις τσόντα στην Ουκρανία. Και εδώ που τα λέμε, τώρα σκέφτομαι ότι άμα θέλει κάποιος να γλιτώσει την επιστράτευση, γιατί εκεί πέρα έχουν πόλεμο. Άμα κάποιος θέλει να μην πάει φαντάρος, μπορεί να πει να βλέπει τσόντα. Σου λέει, πάει φυλακή καλύτερα. Να γλιτώσω. Αντίστοιχο καθεστώς ισχύει, ακούστε τώρα, δεν το ξέρω αυτό, σε Βουλγαρία, Ισλανδία, Λιθουανία, Λευκορωσία, Ρωσία. Να ξέρετε, αν πάτε Βουλγαρία, τίποτα για σκι, μην μπείτε και βλέπετε περίεργα πράγματα, γιατί εκεί μπορεί να σας τσιμπήσουν. Και τώρα τι λέει η Ουκρανία, να καταργήσουμε, λέει, την ποινική δίωξη, γιατί μπορούμε, λέει, να μαζέψουμε 25 εκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα. Ακούστε τώρα ποσό, 25 εκατομμύρια από το OnlyFans. Γι' αυτό μην σοκάρεις όταν καμιά φορά βγαίνουν διάφορες εδώ όλοι οι fans και λένε, εγώ έχω βγάζω 500.000 ευρώ το χρόνο, ξέρω. Λοιπόν, οπότε σου λέει, τα δίνουν που τα δίνουν, τουλάχιστον να πηγαίνουν στα κανόνια. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και δικαιολογία και για εσάς εδώ. Καμιά φορά σας τσακώσει η γυναίκα σας να βλέπετε OnlyFans, θα πεις, αγάπη μου, χρηματοδοτώ τον Ζελένσκι και χρηματοδοτώ τον αγώνα του Ουκρανικού λαού.

Πήγαν λέει στο Βεάκιο, βρέθηκαν στην ίδια παράσταση ο Τσίπρας με τον Κουτσούμπα. Αυτοί μιλάνε μεταξύ τους τώρα, δεν ξέρω. Δίπλα-δίπλα το μεταξύ. Δεν είδα το πλάνο για να είμαι ειλικρινής. Μην πω καμιά χαζομάρα γιατί. Αλλά γενικά δεν. Φαντάζομαι δεν πολύ συμπαθιούνται. Πιο πολύ νομίζω ότι ο Κουτσούμπας είναι λίγο ξινός. Γιατί το κουκουέ γενικά δεν θέλει να έχει πολλές σχέσεις. Λέει, θες ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Θες Ελλάς, όχι. Θες να. Καλά, είναι Δημοκρατία κτλ. Όχι. Και ο Τσίπρας τελευταία είναι λίγο. Τους διώχνει. Δηλαδή πήγαν να δουν τη Μύδια, αν ρωτάτε ποια παράσταση. Πήγαν να δουν στο Κατράκιο στη Νίκαια τη Μύδια. Και ο Τσίπρας είναι λίγο Μύδια, έφαγε τα παιδιά του. Τους πρώην ΣΥΡΙΖΑ τους έχει φάει λίγο. Καινούργιοι αυτοί, δεν έχει. Για να απαλλαγεί από το βαρύ παρελθόν, κατάλαβες. Γιατί δεν θυμάται ο Έλληνας τι έκανε ο Τσίπρας. Θυμάται τι έκανε ο Χαρίτσης και η. Πώς τη λένε, η Αχτσιόγλου. Η Αχτσιόγλου, τι θυμήθηκα τώρα. Θυμάστε τότε που διεκδικούσα την ηγεσία με τον Κασελάκη. Τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε, πραγματικά. Λοιπόν, πήγαν εκεί λοιπόν, μέσα στο κρύο. Είδαν η Μύδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Βρέθηκαν εκεί ο Τσίπρας με την σύντροφό του, την Πέττη Μπαζιάννα, και λίγο πιο μέτρα πιο πέρα ο κύριος Κουτσούμπας. Στην παράσταση πρωταγωνιστούσε, με συγχωρείτε, η Καραγιοφιλιά Καραμπέτη και ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο οποίος επανήλθε και στην τηλεόραση. Τον είδαμε στο Ριφιφί του Τσαφούλια σε ένα ρόλο έτσι κάπως. Κάνει τον πατέρα του. Αχ, πώς το λένε τον άλλον. Αχ, τον Αλιφερόπουλου. Μπράβο, το θυμήθηκα. Πολύ ωραίος ο Λεμπεσόπουλος, από τους οποίους που. Έδειχναν ότι θα πάνε πολύ ψηλά, βέβαια στη συνέχεια λίγο έτσι τον χάσαμε, και ένα πολύ ωραίο σύριαλ επίσης.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Και τώρα εξάθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Ακούω

αλλά τη δείχνει ότι η παρουσία ενός αγαπημένου μας προσώπου δεν επηρεάζει μόνο το πώς νιώθουμε, αλλά και το πώς το σώμα μας ρυθμίζει βασικές λειτουργίες. Μάλιστα. Και συγγνώμη τώρα, άμα ο άλλος τρώει τούρτες και παγωτά και κάτσει με αγαπημένο πρόσωπο, δεν πειράζει. Στο πείραμα πήραν μέρος, λέει, 108 υγιείς ενήλικες. Οι εθελοντές κατανάλωσαν ένα τυποποιημένο γεύμα με 50 γραμμάρια υδατανθράκων, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν το σακ χαρό τους για 2 ώρες. Η δοκιμασία πραγματοποιήθηκε τόσο όταν οι συμμετέχοντες ήταν μόνοι, όσο και η παρουσία του συντρόφου τους. Στη δεύτερη περίπτωση, η άνοδος γλυκόζης μετά το γεύμα ήταν μικρότερη και η επιστροφή προς τα αρχικά επίπεδα ταχύτερη. Ναι, βέβαια, μπορεί να σου λέει και είναι η ίδια ποσότητα. Θα έλεγα εγώ ότι επηρεάζει την ποσότητα. Δηλαδή, σου είναι η γυναίκα σου. Καλέ, φτάνει τόσο. Το έχει φάει όλη τη μακαρονάδα, να έχει τσακίσει, αγάπη μου. Χαλάρωσε λίγο. Άσε να φάνε και τίποτα και τα παιδιά. Αλλά εδώ λέει η ίδια ποσότητα. Οπότε δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Είναι ότι απλά, ρε παιδί μου, παρουσία ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να σε βοηθήσει. Βέβαια, το ευκταίο είναι να είναι το αγαπημένο σου πρόσωπο ή σύζυγος. Και να μην είναι κάποιο άλλο. Γιατί, άμα είναι κάποιο άλλο πρόσωπο αγαπημένο, θα πρέπει να πηγαίνεις με την παράνομη να τρως μακαρονάδες. Στην ανάλυση, όπου ήδη συγκρίθηκαν με τον εαυτό τους στις δύο συνθήκες, η συνολική μεταγευματική απόκριση της γλυκόζης, δεν ξέρω τι κάνει αυτό, ήταν κατά μέσο όρο 14,6% χαμηλότερη όταν έτρωγαν μαζί με το έτερο νήμιση. Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω τι κάνει η παρέα στο ζάχαρο. Εγώ ξέρω πάντως ότι όταν είσαι σε σχέση, βάζεις κιλά. Εγώ αυτό ξέρω. Καράζεις εκεί, είναι με μωρό μου να αλλάξω, να παραγγείλουμε, αγάπη μου. Να παραγγείλουμε, ναι. Θες να παραγγείλουμε, να παραγγείλουμε. Γιατί να παραγγείλουμε, τι έγινε, μήπως είμαστε μόνοι και ψάχνουμε για άλλον. Να παραγγείλουμε, εδώ τον έχουμε δέσει στο γαϊδαρό μας, πάρε 10 κιλά στο κεφάλι. Και μετά χωρίζεις και αρχίζεις. Γυμναστήρια, αυτά, τρέχεις από εδώ, τζόγκινγκ, γίνεσαι πάει bungee jumping, kite surfing, extreme sporting. Γίνεσαι να πούμε 1000 κομμάτια. Και λες, πω, παραγγείλουμε, τα ξαναφτιάχνουμε. Και μετά πάλι ο φαύλος κύκλος της ζωής. Τα ξαναφτιάχνεις, ξαναβάζεις, έτσι πάει.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος μας φέρνει στην παρέα προειδοποίητα έναν άλλον φίλο του και χαλάει την παρέα. Μεταξύ μας τώρα, όλοι τον έχουμε αυτό. Φίλο που σου λέει, δεν σου είπα, θα φέρω και τον Κώστα. Ποιο Κώστα? Θυμάσαι εκείνον τον Κώστα, άμα πάει στην αυλία και... Ποιον εκείνο τον ενοχλητικό? Έλα, ενοχλητικό στο παιδί. Με δουλεύει όλη την ώρα, μα είχε ζαλίσει τα αυτιά. Δεν έχει σταματήσει πάλι γλώσσα μέσα του. Εντάξει, μωρέ, του πανάρθει γιατί είναι μόνο του. Θα πιει ένα καφέ. Τώρα δεν κάνουμε και πολλή ώρα. Εμεί είχαμε πει μια καφέ, θα φέρει τον Κώστα εδώ και σκάει ο τύπο και είναι πάντα ο πιο ομιλητικό από όλου, ρε φίλε. Πώ γίνεται αυτό που φέρνουν στην παρέα χωρί να σε προειδοποιούν, που είναι ο πιο πρίχτη? Έρχεσαι σε μια ξένη παρέα. Ρε παιδί μου, δεν είναι όλοι γνωστοί σου. Κάνε λίγο κράτη. Πρέπει να ξετυλίξει το ταλέντο σου όλο, να πει αυτό. Και εγώ στη δουλειά έτσι και με την πρώην μου. Δεν με νοιάζει πρώην σου. Δεν με νοιάζει ούτε η νύν σου, ούτε η νύν, ούτε η επόμενη. Δεν θέλω να σε βλέπω στην παρέα. Σε φέρανε, μα κατσικώθηκε μούγκα στη στρούγκα. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό ο φίλο που δυστυχώ είναι παιδί μου ψυχοπονιάρη. Λέει τώρα, είναι ξέρω, ή φίλοι μπορεί να είναι. Είναι ξέρω εγώ η Μαρία. Λέει να την Κέτη, γιατί να την αφήσουμε μόνο την Κέτη. Χώρισε πρόσφατα η Κέτη, να τη φέρουμε στην παρέα. Γιατί να τη φέρει την Κέτη, αφού είναι μίζερη και πριν που τα είχε με τον άλλον, πάλι γκρίνιαζε και ήταν όλο νιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι καφέ θα έρθει και η Κέτη, δεν πας. Λες, θα πάω για καφέ, θα έρθει και η Κέτη. Ω, δε, πάτε μόνοι σας. Ενώ άμα πας εκεί να σου πω, ξέχασα να σου πω, είπα και στην Κέτη, μήπως. Δεν είναι σίγουρο, δεν είναι σίγουρο θα έρθει, μπορεί να έχει δουλειές. Αλλά αν γίνει βέβαια Κέτη. Αλλά μπορεί να έχει δουλειές, σου λέει, δεν είναι. Αχ, η Κέτη, να ήρθε. Πα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
6: Galaxy 92.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται, τι νέα, πώς πάμε. Τρίτη σήμερα, Τριτάρα, ωραία, 29 Σεπτεμβρίου. Η Τρίτη είναι πάντα καλύτερη από τη Δευτέρα. Βέβαια, αν δεν έχει κίνηση όπως έχει τώρα, δεν ξέρω, ερχόμουν κάτω από τον περιφερειακό και βλέπω αυτούς που ανέβαιναν και τους λυπήθηκε η ψυχή μου. Τι γίνεται, πώς είμαστε, τι νεάκια, τι γίνεται. Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο, πολλές απορίες. Χαριζόπουλος πρωί-πρωί. Να ρίξω το πρώτο πινελίκι, θα το ρίξω. Παπ, το ρίξε. Παιδιά, μην παίρνετε θήκες κινητού μαύρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ψάχνετε το κινητό σε όλη τη ζωή. Εγώ αυτό το παθαίνω. Τελευταία φορά που πήρα μαύρη θήκη, γιατί το παίζω, ξέρεις τώρα, αντρουά, ξέρεις αυτό, ωραία. Τώρα άσπρη, ας πούμε, η διάφανη. Εντάξει, το κινητό είναι μαύρο. Θα μπορούσα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Michael Jackson,

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Είναι ο καρτουνίστα Κίνο. Στην Ελλάδα αυτό έγινε παιχνίδι. Γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο. Να διευκρινίσω τώρα εδώ, γιατί κάποιοι βρίζετε. Νομίζω ότι είναι ο γιορτάζει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης μόνος του μας είχε πει κάποια στιγμή ότι γιορτάζει 7 Ιουλίου, νομίζω, που είναι της Κυριακής. Και επειδή ήταν οι εκλογές, νομίζω τότε, το είχε κάνει και λίγο με marketing. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Κυριάκος γιορτάζει άλλη μέρα από την Κυριακή. Η Κυριακή γιορτάζει 7, ο Κυριάκος γιορτάζει σήμερα. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο στο Μαξίμου, να του πάρετε χρόνια πολλά. Αν το ξέρετε βασικά, πάρετε τηλέφωνο και πείτε το χρόνια πολλά. Αν και από ό,τι διάβασα στο Βήμα την προηγούμενη Κυριακή, το τηλέφωνο του είναι, λέει, ελεύθερα στο ίντερνετ υπάρχει. Όχι ελεύθερα, θα πρέπει να βρει μια εταιρεία η οποία τα πουλάει αυτά. Υπάρχει εταιρεία, λέει, κάπου στην Ιταλία, τέλος πάντων, που έχει τηλέφωνα πολιτικών. Κινητά, όχι. Η Πετρωνία γιορτάζει Παγκόσμια ημέρα καρδιάς και διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Να, κάτι που δεν κάνω ποτέ. Ό,τι υπάρχει, το τρώω. Αυτά με την σημερινή ημέρα. Κοτσαρίκο! Τι έγινε τα μάξι, ρε! Καλημέρα. Έχουμε εδώ προσωπική σχέση με τον συγκεκριμένο ακροατή. Το έφτιαξε τα μάξι, πόσο πήγε. Να ξέρουμε κι εμείς. Σήμερα νωρίς όμως, τι έγινε, μήπως σε πήρες τα μέσα.

0: Un άτιμο di pace, δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό. Κάτι πάτσε, νομίζω είναι ειρήνη στα ιταλικά. Έρος Ραματσότη. Το αφιερώνω στον φίλο ή τη φίλη που στέλνει αυτό το πάρα πολύ ωραίο μήνυμα εδώ. Λέει, καλημέρα σας. Επειδή ένας νέος αξιόλογος έρωτας μου χτυπά την πόρτα στα 48. Γυναικείο είναι αυτό το μήνυμα. Βάζω στοίχημα. Τώρα θα γραφάντας ένας νέος αξιόλογος έρωτας μου χτυπάει την πόρτα. Σου λέω, για γνώρισα ένα μωρό στα 48. Δεν μου κακοφαίνεται, λέει, ούτε το πρωινό ξύπνημα, ούτε η κίνηση στους δρόμους. Υπάρχει και αυτή η λύση. Είσαι ευτυχισμένη ή ευτυχισμένος, φίλε ή φίλη. Δεν ξέρω να σου πω γιατί δεν είναι λύση. Γιατί δεν την επιλέγεις εσύ, είναι σου τυχαίνει. Αυτό είναι λαχείο. Ερωτεύτηκε 48 και μια χαρά είναι 48. Τι έχουν. Δεν ξέρεις. Συγγνώμη, πόσο νέα είσαι ή νέος. Γράφτε και ένα όνομα να ξέρω σε ποιο μιλά. Δεν μπορώ να κάνω αυτό πράγμα, λες και είμαι αυτό που λέμε και. Να βάζω και τέτοιο. Και pronouns στο τέλος. Πολύ ωραίο είναι ο έρωτας. Ναι, δεν σε νοιάζει τίποτα. Έχει κίνηση έξω. Στα παπάκια σου. Παπάκια είπα. Έχει αυτό, έχει σε φωνάζει το αφεντικό. Τον γράφεις εκεί που σας είπα. Σε έχεις αυτό. Δεν σε νοιάζει. Λες, σκέφτεσαι το μωρό σου εκεί. Πώς τη γνώρισε αυτό, πώς τον γνώρισε, τι θα κάνετε, πού θα βγείτε, πώς θα τον δείτε. Τα μηνύματα που στέλνεις όλη την ώρα. Ωραία πράγματα. Καλημέρα στην Ελένη, μας ακούει στον εξωτικό Καρέα. Πολλά φιλιά στην Ελένη στον Καρέα. Καλημέρα στο Βαρνάβα. Μ' αρέσει που μου λες σε παρένθεση κοντά στο Καπανδρίτη. Ξέρουμε εμείς εδώ, δεν είμαστε αγιογράφητοι. Σε ακούανε λοιπόν από 6,5 που ξεπροβοδίζω τον άντρα και το γιο. Και μετά πάρτι, μόνοι στο σπίτι. Καλημέρα στο Βαρνάβα. Γιούλα. Γεια σου, ρε Γιούλα. Έχω καιρό να δω όνομα Γιούλα. Μηνύματα στο galaxy92.gr μου στέλνετε να μου γράψετε πώς είστε. Τι γίνεται. Ο Αντιτοκούμπο, ακούστε προβλήματα, παιδιά. Για να δείτε ότι δεν έχετε σοβαρά προβλήματα στη ζωή σας. Ο Αντιτοκούμπο πήγε στο Μαϊάμι, μετακόμισε. Γιατί εκεί είναι η δουλειά του. Τώρα δουλεύει στους Miami Heat. Δουλεύει. Παίζει στους Miami Heat. Λες και πήγε, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Είναι εκπαιδευτικός και τον πήρανε μετάθεση. Μακρινή. Τον πήγα σε ακριτικό νησί. Ήτανε στο Milwaukee και πήγε στο Miami. Παιδιά, το οποίο είναι φοβερό, τώρα μια μικρή παρένθεση. Το Milwaukee είναι χιόνια 5 μήνες. Το Miami είναι καλοκαίρι 10 μήνες. Είναι δηλαδή η μέρα με τη νύχτα, σαν να άλλαξε πλανήτη. Και το πρόβλημα με τον Αντιτοκούμπο που πήγε στο Miami είναι ότι στο σπίτι του, λέει, μέσα μπαίνουν ιγκουάνα. Έχει σπίτι τώρα, μην φανταστείς, δεν μένει σε διαμέρισμα στο δεύτερο, στην Κυψέλη, 55 τετραγωνικά. Μένει στο Μαϊάμι σε μια έπαυλη που έχει μέσα κήπους, χάμος. Και στους κήπους τα προβλήματα είναι ότι μπαίνουν τα ιγκουάνα. Εσύ μπορεί να κυνηγάς την κατσαρίδα, συγγνώμη, πρωί-πρωί, στο σπίτι και να σου λέει η δικιά σου: «Αμάν! Μια κατσαρίδα, γρήγορα σκότωσέ την». Για άμα σου πει η δικιά σου: «Αμάν! Ένα ιγκουάνα στον κήπο». Τι να κάνεις, θα πάρεις το δίκανο. Και λέει, είναι, λέει, φοβερά, λέει, τρομακτικά. Φαντάσου Αντετοκούμπο που είναι 2-15 πόσο είναι. Βλέπει τα ιγκουάνα και φοβάται. Τι να πούμε εμείς. Και λέει, του έκανε μια χιουμοριστική ερώτηση ένας δημοσιογράφος. Του λέει, είσαι έτοιμος, λέει, να μετακομίσεις. Μάλλον θα έλεγες ναι σε επέκταση συμβολέου στο Μαϊάμι, αν τα ιγκουάνα συνέχιζαν να έρχονται στην πισίνα του σπιτιού σου. Έχει και πισίνα, ξέχασα να το πω αυτό, σε περίπτωση που δεν το φανταστήκατε. Και λέει ο Greek Freak, θέλω να επικεντρωθώ στη φετινή σεζόν και δεν σκέφτομαι τέτοια σενάρια. Αλλά αν έρθουν, λέει, θα μετακομίσω και θα πάω στο διαμέρισμα που δεν θα υπάρχουν πισίνα και γρασίδι. Κάποιος είπε ότι είναι γλυκά. Δεν είναι γλυκά, είναι τρομακτικά. Έκλεισε στην αναφορά του. Προφανώς μετά την ανάγνωση των μηνυμάτων, λέω, των δηλώσεων του Αντιτοκούμπου, καταλαβαίνω ότι του κάνανε πλάκα, δεν έχει μπει ακόμα η γκουάνα. Είσαι άντρας τελικά. Ο Βαγγέλης από το Βόλο. Έλα ρε Βαγγελάρα, να πούμε, είμαστε ρομαντικοί εμείς. Γι' αυτό είδατε το μήνυμα αυτό, το είχε γράψει άντρας. Να βλέπετε εσείς οι γυναίκες που λέτε ότι δεν είμαστε ρομαντικοί.
1: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
3: Καλώστε!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
10: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
9: Και τα δύο.
10: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Ξέρεις πιο γλυκό τραγούδι αυτή την περίοδο? Όχι βέβαια. Αυτό είναι η Olivia Dean και το So Easy to Fall in Love, αφιερωμένο σε όλους ερωτευμένους σήμερα. Δεν ξέρω, το κάνουμε για του Βαλεντίνου σήμερα. Μας έβαλε στο τρυπάκι ο Βαγγέλης από τον Βόλο. Καλημέρα, λέει, και καλή εκπομπή, Βαγγέλη. Βλέπω το περιστατικό με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου που μουρλοποιήθηκε. Ο κόσμος, λέει, δεν πάει καθόλου καλά. Για όσους δεν το έχετε δει, είναι ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα site, που είναι μια διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Νολιώσια που κατσαδιάζει σε υπερβολικό βαθμό τα παιδιά έξω στο προάβλιο, γιατί κάνανε κάποια ζημιά. Το θέμα δεν σταματάει εκεί, γιατί να σας πω την αλήθεια, και εγώ όταν το διάβασα θεώρησα ότι είναι μέσα στο υπερβολικό πλαίσιο της εποχής, που πλέον οι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπονται να μιλάνε στα παιδιά, να τα μαλώνουν, να τα κάνουν, που τα έχουν λίγο ταντέψει. Γιατί και οι γονείς είναι περίεργοι, σου λένε μίλησε στο γιο μου έτσι, ενώ παλιά λέγανε οι γονείς βάρα τον. Καλά, δεν λέμε ότι αυτό είναι το σωστό. Θα σου πω ότι, παιδί μου, οι γονείς άκουγαν τους δασκάλους. Δεν ήταν αυτό, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, το παιδί μου είναι έτσι κτλ. Έλεγε, είναι ο δάσκαλος, ξέρει. Βέβαια, είχα την υποψία αυτή. Έλεγα, τι υπερβολές, πάλι η κοπέλα απλά θα φώναξε κάποιο παιδί, το κάνα θέμα. Βλέπω το βίντεο που αυτή είναι πάρα πολύ έντονη, φωνάζει στα παιδιά έξω, αλλά ουρλιάζει τύπου. Βλέπεις ότι το πράγμα δεν πάει καλά. Και στη συνέχεια παθαίνει ένα παραλήρημα, γιατί κάποιος πάει και της κάνει μια παρατήρηση, γιατί φωνάζει τα παιδιά στο προάβλιο, και αυτή αρχίζει να του φωνάζει και αυτούνου και το βγάζει και φωτογραφίες. Αλλά τύπου, ρε παιδί μου, δεν σταματάει. Δηλαδή είναι ένα πεντάλεπτο rant που λένε και στο χωριό μου. Πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί. Είναι μια κοπέλα, έτσι. Δηλαδή το βλέπεις και λες, θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό? Καμία. Δηλαδή η ηλικία, άμα ο άλλος είναι ιδιότροπος, να το πω ευγενικά. Και αρχίζει και φωνάζει ότι κάνανε, λέει, ζημιές χιλιάδων ευρώ και θα τα πληρώσεις εσύ από την τσέπη σου, αν θες, λέει, στον περαστικό. Φωνάζουν και άλλοι περαστικοί, τους βγάζει φωτογραφία, κάνει, πηγαίνει, πηγαίνει, έρχεται κτλ. Και από ό,τι διάβασα στο πρώτο θέμα, αυτή μετατέθηκε, κάπως υπάρχει ένας όρος, τέλος πάντων, μπήκαν σε άλλο σχολείο. Τα παιδάκια ψαρωμένα φανερά. Τι να πω, παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω. Ήταν πιο απλά τα πράγματα παλιά. Δηλαδή, δεν είχε, η εκπαιδευτική ήταν λίγο πιο ωραία, παιδί μου. Απ' τη μία δεν είναι. Υπήρχαν βέβαια και εκπαιδευτικοί που βάραγαν, έτσι. Δηλαδή, εγώ έχω φάει σφαλιάρες και φάπες στο δημοτικό. Δεν λέμε να είναι τέτοιο το θέμα, αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι πολύ περίεργη η εποχή μας. Ώρα να πάμε στην κίνηση, να βγούμε τη δυσάρεστη θέση. Όπα, κάτσε, περίμενε.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, σχετικά ήρεμα, σχετικά τα πράγματα. Ο Κηφισός έχει μεγάλο πρόβλημα, το κλασικό μποτιλιάρισμα από Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός ακόμα αντέχει, έχει πυκνή ροή βέβαια στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, και η Κηφισίας με προβληματάκια ένθεν κακήθεν, που λέγανε και παλιά. Στην κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και μετά την Καποδιστρίου, στην κάθοδο επαναλαμβάνω, και χαμηλά στο ύψος της Κατεχάκη. Η άνοδος είναι καλούτσικη. Μεσογείων με το γνωστό πρόβλημα στην κάθοδο. Καρέας έχει δει και χειρότερες μέρες, αλλά από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα ο περιφερειακός έχει προβλήματα. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο μόνο είναι κόκκινη, και η Βασιλής Σοφίας επίσης στην άνοδο μέχρι το Χίλτον. Το κέντρο είναι καλούτσικο στα δύο και Πανεπιστημίου, και η παραλιακή καλή. Τι γίνεται, το γρουσούζεψα, μάλλον το μάτιασα με την αντίθετη. Είπα εγώ κακή κουβέντα και τελικά δεν έχει. Κοιτάξτε λίγο και στο Περιστέρι. Στην Αναπαύσεως θα ταλαιπωρηθείτε, είναι ο δρόμος που βγάζει προς το ποτάμι. Αλλά εδώ τα προβλήματα είναι πριν τη Θιβών. Επαναλαμβάνω, η Αναπαύσεως πριν τη Θιβών, και καλά, η Θιβών πάντα έχει κίνηση, δεν υπάρχει θέμα. Αυτά με την κίνηση στην πόλη. Θα σας ξυπνήσουμε σε λίγο. Έχουμε Miley, Real Thing. Η Miley από το καινούριο Let's Get Married είναι το, και από το Base, το καινούριο Base Persuades. Χθες το κέντρο του Πειραιά, λέει, με τροχονόμο να δίνει οδηγίες για την κίνηση, μηχανάκι με πράσινο σηματοδότη. Και το ελεύθερο του τροχονόμου να προχωρήσει ξεχάστηκε. Σε κορνάρισμά μου, η αντίδραση του οδηγού ήταν να κατέβει και να κάνει τσαμπουκά με τον τροχονόμο λίγο πιο δίπλα. Μη μου το θυμίζεις, φίλε, γιατί είδα τέρατα εγώ σήμερα στους δρόμους. Ακόμα δεν ήρθα στο σταθμό. 6,5 ώρα έτριβα τα μάτια μου με αυτά που έβλεπα, με οχήματα που μπαίνουν σε μονόδρομους κτλ. Δηλαδή, μην το πιάσουμε την κουβέντα, είναι λυπηρή. Θλιβερή, μάλλον.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
9: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς, κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
10: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14, στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
11: Πρωί, την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
12: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410 64 511. Βρείτε μας και στο Facebook.

0: κόσμο, Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.

0: Τι γλυκά τραγούδια είναι αυτά σήμερα που σας παίζουμε. Είδες όμως φοβερό, δηλαδή. Σκεφτόμουν τώρα που πήραμε την Άννα τηλέφωνο και την ξυπνήσαμε, ότι τι ωραία θα ήταν να μας ξυπνούσαν και εμάς τέτοια ώρα, δηλαδή 8 παρά και να είμαστε έτσι μαχμουρλίδες που λέμε και στο χωριό μου. Τώρα, διαφημιστική αναφορά, αν ψάχνετε το επόμενο αγαπημένο σας γευστικό στέκι στα Πατήσια, η Pizza Fan κάνει ένα ακόμα εντυπωσιακό ξεκίνημα, καλωσορίζοντάς μας από τις 4 Αυγούστου. Αυγούστου. Ναι, που πέρασε. Στο δεύτερο, έχει ανοίξει δηλαδή. Στο δεύτερο κατάστημά της στην περιοχή, στην οδό Φιλής 260. Το νέο κατάστημα φέρνει μαζί τον ολόκληρο κόσμο από φοβερές γεύσεις, από τις αγαπημένες μας λαχταριστές πίτσες με τα πλούσια υλικά, μέχρι τα ζουμερά μπέργκερ, τα υπέροχα ζυμαρικά και τις ολόφρυσκες σαλάτες. Με μια παράδοση 30 ετών στην καινοτομία και τις προχωρημένες γεύσεις που μας συνοδεύουν χρόνια τώρα σε παρέες, αγώνες και γιορτές, η Pizza Fan γράφει μια νέα πεντανόστιμη ιστορία. Καλή αρχή! Λοιπόν, ο Μάριος λέει εδώ. Παλιότερα, ένας αρθρογράφος στους 4 τροχούς είχε γράψει ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους άλλους οδηγούς σαν να έπιασαν τη γυναίκα τους στο κρεβάτι με δύο και μόλις βγήκαν στο δρόμο. Αμ' άρεσε η Μάρη και εσύ πρωί-πρωί. Έτσι έγραψε. Ο Καβαθάς το είχε γράψει αυτό. Ή ο Ζουράρης έγραφε παλιά στους 4 τροχούς, αλλά δεν έγραφε τέτοια. Έγραφε αυτά τα πολιτικοφιλοσοφικά του. Έχει γίνει χαμός με την κλινική αυτή στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Είναι φοβερό. Δυστυχώς. Όπως και στην υπόθεση των Τεμπών, δυστυχώς τα μέτρα λαμβάνονται μόνο αν υπάρξουν θύματα. Δηλαδή, αν δεν είχε πεθάνει ο Μαζονάκης με τον τρόπο που πέθανε, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί. Δηλαδή, να τσακώνουν κλινικές χωρίς ειδίκευση που δίνουν θεραπείες, χημειοθεραπείες, τσαρλατάνους που σου λένε ότι θα, άμα δεν κάνεις πλασματοθεραπεία θα γίνεις γκέι ή να φας ψωμί ζέας για να σου φύγει ο καρκίνος, όλα αυτά δεν θα είχαν βρεθεί αν δεν έφευγε ο άνθρωπος έτσι όπως έφυγε. Και ή καμιά φορά, ρε παιδί μου, λες, μήπως και οι ασθενείς είμαστε λίγο αφελείς, ας πούμε στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Εγώ το πρώτο το σκέφτηκα και αυτό, λέω, εντάξει, ρε παιδί μου, okay, τώρα είναι δυνατόν να πηγαίνεις σε μια κλινική που δεν έχει ογκολόγο, δηλαδή δεν ρωτάς τι ο γιατρός τι είναι. Ξέρετε, καμιά φορά οι μεγάλοι άνθρωποι κυρίως δεν το κάνουν αυτό και δεν έχουν και τις γνώσεις και τους ξεγελάνε. Σου λέει, γιατρός είναι. Θα πάμε, λέει, η κλινική, ογκολογική κλινική. Ο άλλος τώρα λέει, υποθέτει ότι αυτός έχει το σχετικό χαρτί. Δεν φαντάζεται ότι είναι στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα είναι αυτό παλιά που λέγαμε, ό,τι δηλώσεις είσαι, άστα.
1: Galaxy 92.
0: Γενικά να αμφισβητείτε τα πάντα και τους γιατρούς και όλα, γιατί τα πράγματα δεν είναι εγγυημένα ποτέ.

0: Summer Wine από Ville Valo και Ναταλία. Ναταλία Άβελον. Ναταλία. Ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Και διαβάζω εδώ για αυτό το περίφημο σύστημα, πρόγραμμα μόνιμης εγκατάστασης στην περιφέρεια. Αν θέλετε, αν είστε από αυτούς τους Αθηναίους που βρίζουν όλη την ώρα την Αθήνα και δεν μπορώ να ζήσω εδώ, είναι χάλια. Είναι μια χαβούζα είναι αυτή η πόλη, δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι, έχεις τίγκα στην κίνηση, δεν έχεις ποιότητα ζωής. Αλλά δεν πάτε ποτέ στην περιφέρεια γιατί σας πάει να μην έχετε νοσοκομεία, καλά σχολεία, πιτσαρίες, καλές, μπεργκεράδικα, το Παγκράτη, την πλατεία Βαρνάβα. Υπάρχει πρόγραμμα, μα θέλετε, σας δίνουν βέβαια το παχυλό ποσό των 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ. Τέλος πάντων, θα μου πεις και τι να δώσουν τώρα εδώ πέρα. Που να, 10.000 ευρώ δίνουν. Για μόνιμη κατάσταση στην περιφέρεια, λέει, τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για 8 περιφερειακές ενότητες. Στο σχεδιασμό προστίθενται και οι περιοχές της Ηπείρου. Αν έχετε γκώσει με την Αθήνα και θέλετε να πάτε να μείνετε στα Γιάννενα, να πάτε να μείνετε εκεί, ή στην Θεσπρωτεία, υπάρχει πρόγραμμα που θα ανοίξει. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για την Καστοριά, το Κιλκίες, τις Σέρες, τη Φλόρινα, την Μπέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη και τα Γρεβένα. Πολλά φιλιά σε όλες αυτές τις περιοχές που μας ακούτε, ειδικά στη Δράμα που νομίζω μας ακούει. Και στην Ήπειρο, λέει, επεκτείνεται σε 7 από τους δήμους, τους 8 δήμους των Ιωαννίνων, καθώς και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Πρωτείας. Είδατε βέβαια τι είχε γίνει με την οικογένεια που είχε πάει να μείνει στο Καρπενήσι, κάπου σε ένα χωριό, που πήγανε και τους κάνανε bullying. Είναι φοβερό, ρε φίλε. Δηλαδή, οι άλλοι πήγανε να δώσουν ζωή στον τόπο σου και στο χωριό εκεί τους στραβοκοιτούσανε. Τώρα, βέβαια, είναι και λίγο περίεργες περιπτώσεις. Δεν ξέρεις ποιο να πιστέψεις εκεί πέρα, γιατί δημιουργούνται και τοπικές έρηδες. Αλλά τώρα να πηγαίνει ο άλλος να δίνει ζωή στο χωριό σου με παιδιά, οικογένεια με παιδιά, έτσι, σε ένα χωριό που είναι μόνο γέροι, ας πούμε. Καπί. Και εσύ να τους στραβοκοιτάς και να τους κοιτάς με μισό μάτι, λες και είναι, πώς το λένε, εχθροί. Είναι περίεργο, είναι κοινωνική, δηλαδή θέλει κοινωνική ανάλυση αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν ενδιαφέρεστε, υπάρχει το πρόγραμμα της επώνυσης και 10.000 ευρώ. Τι να τα κάνεις, θα σου φύγουν στον πρώτο μήνα με τις αλλαγές που θα κάνεις στη ζωή σου. Αυτά. Ερώτημα. Αν αλλάζατε μέρος, αν πηγαίνατε στην επαρχία και φεύγατε από την Αθήνα, σε ποια περιοχή θα πηγαίνατε να μείνετε? Μην μου γράψετε Θεσσαλονίκη τώρα, εντάξει, είναι okay, πόλη. Αλλά οι υπόλοιπες πόλεις είναι μέσα. Και δηλαδή μπορείτε να μου πείτε, ξέρω, Πάτρα, Ηράκλειο. Θα μου πείτε γιατί η Πάτρα δεν είναι πόλη. Αλλά η Θεσσαλονίκη έχει κάτι το. Επειδή μου είναι η πόλη που θα πήγαιναν όλοι οι Αθηναίοι, αν μπορούσαν. Έτσι, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας. Δεν ξέρω.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Γράφετε λοιπόν εδώ στο Live 24, μου στέλνετε. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Με λένε Γιώργο και θα πήγαινα να μείνω στην. Στο Αγρίνιο. Γιατί δεν κατάλαβα. Στον Πύργο. Στα Τρίκαλα, Ερμού 15. Τώρα και στο Παρίσιο Σαράφης.

0: Να, και η Μαντόνα θέλει να φύγει από την Αθήνα. Θέλει να πάει στο Λάις Λαμπονίτα, στο όμορφο νησάκι. Η καλημέρα να πούμε στην Κέλλη που πηγαίνει στο σχολείο με τα παιδιά της, την Μιχαέλα και τον ταξιάρχη. Καλημέρα και στα παιδιά που στέλνουν μήνυμα στο Γιάννη, ο οποίος λέει θα πήγαινε να μείνει εδώ, στην Πάτρα και στο Ναύπλιο. Ο Μιχάλης επίσης στο Ναύπλιο. Όλοι Ναύπλιο θα πηγαίνετε να μείνετε. Το έχετε δει, πάτε weekend και λέτε ωραία, είναι κατά τον Άφλιο, είναι ονειρική πόλη. Δεν ξέρω πώς λέει να μένεις βέβαια εκεί. Η Στέλλα θα πήγαινε στη Χαλκίδα. Η Λένα, καλημέρα, νομίζω θα διάλεγα Καστοριά ή και Έδεσα με τίποτα Αγρίνιο. Ρε με το Αγρίνιο, τι έχετε πάθει όλοι, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό δηλαδή, φοβερό. Τι έχει το Αγρίνιο, μια χαρά είναι. Μας ακούει κανείς από το Αγρίνιο. Ή που να είναι από το Αγρίνιο. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Και μην ξεχνάτε ότι κάθε πρωί εδώ στον Galaxy σας ξυπνάμε.
1: Το ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-99-59-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου. Okay.
2: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
8: Ο καναπές!
7: Τι ο καναπές?
8: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι η μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι η τηλεδιοίκηση στον Galaxy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Αν δεν κάνεις πλασμαφαίρεση, θα γίνεις γκέι, είπε σε 56χρονο ο γιατρός του Κολονακίου, σύμφωνα με καταγγελία του άνδρα στο Μέγκα. Πληροφορίες ότι του απαγόρευσε να ακούει Άννα Βύση και Μαντόνα ελέγχονται ως ανακριβείς. Την ίδια ώρα, 9 επιτυχώντες στις εξετάσεις δεν πήγαν καν να γραφτούν στην ιατρική σχολή, όπως αποκάλυψε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Μάλλον επειδή άκουσαν τι είπε η γιατρός του Κολονακίου στον ασθενή. Ο ηθοποιός Μελέτης Ηλίας δεν πίστευε ότι η Άννα Βύση τραγουδούσε από τις 9 μέχρι τη 1.30, όπως φαίνεται απίστευτο σε όλους ότι υπάρχει κόσμος που 12 χρόνια μετά βλέπει ακόμη το σόι σου. Στο Castle Trash βρέθηκε χθες ο Στέφανος Κασελάκης. Ανάμεσα στις αντίκες που έφερε προς πώληση, ο πρόεδρος των Δημοκρατών ήταν και...
10: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
11: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι deluxe. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοπείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
11: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Depeche Mode. Enjoy the silence. Πολλές φορές το σκέφτονται οι σύντροφοι αυτό. Λέει, τι θα γίνει, θα το βουλώσει. Μας έχει πάρει τα αυτιά, μιλάει όλη την ώρα. Enjoy the silence. Γι' αυτό το βγάλανε την Depeche Mode, μην νομίζει. Ήταν παντρεμένος, είναι παντρεμένος ο πες το να, πώς λέει, όχι Μάρτιν Γκορ. Ο Γκάχαν. Τον έχει ζαλίσει, είναι και Ελληνίδα η γυναίκα, τους λέει enjoy the silence. Καλημέρα Παναή. Να σας πω επίσης εδώ πέρα ότι η Ελισάβετ στην ερώτηση που κάναμε λέει θα πήγαινε να μείνει στην Τίνο. Στην Τίνο σε νησί, πώς είναι τα νησιά το χειμώνα, δεν είναι δύσκολα, ρε φίλε. Είχα πάει στην Τίνο Γενάρη όταν τους είχαν κόψει το ρεύμα. Θα μου πεις γιατί πήγε στην Τίνο όταν τους είχαν κόψει το ρεύμα. Γιατί κάναμε ρεπορτάζ τότε. Είχαν θέμα με τον ηλεκτρισμό. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Στέλνετε βέβαια εσείς έτσι που θα πηγαίνετε να μείνετε. Πρόβλημα με το ρεύμα. Ακριβό το πράσινο του Οκτωβρίου μπαίνουν στην πιο δύσκολη δοκιμασία του φθινοπόρου, λέει καταναλωτές. Ωρε φίλε. Και εν τω μεταξύ τώρα δεν ξέρεις τι να διαλέξεις, έτσι. Δηλαδή βάζουν τον κόσμο σε ένα τρυπάκι. Κάθεσαι εσύ τώρα, δηλαδή. Έχεις τα προβλήματά σου που έχεις. Έχεις τα παιδιά σε ποιο σχολείο να τα στείλεις. Έχεις προβλήματα με τη δουλειά. Έχεις προβλήματα με τη γυναίκα. Έχεις προβλήματα με τον λογαριασμό του σούπερ μάρκετ. Και κάθεσαι τώρα κάθε μήνα, ας πούμε, και λες να πάρω το πράσινο, να πάρω το μπλε. Παιδιά, να σου πω κάτι. Νομίζω είναι μία ή άλλη. Δηλαδή είναι αυτό που χάνεις τον Οκτώβριο, μπορεί να το κερδίσεις τον Απρίλιο. Εγώ έτσι το σκέφτομαι για να μην αγχώνομαι, γιατί δεν είναι τώρα. Καθόμαστε εμείς να κάνουμε αλγόριθμους. Γιατί οι άλλοι είναι μην πω τι. Θέλουν να βάλουν τον κόσμο τώρα να τρελαίνεται, να από το πρωί στο βράδυ θα κάνουμε εμείς αριθμητικές πράξεις για το πόσο ρεύμα θα πληρώσουμε. Πράσινο, πράσινο, μπλε, μπλε, τι να κάνουμε. Γιατί λέει η χονδρεμπορική ανέβηκε το Σεπτέμβριο κατά 18,4%. Ναι, γιατί πριν ήταν Αύγουστος. Και τον Αύγουστο έχουμε και ΑΠΕ, έχουμε ήλιο και τα λοιπά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά δηλαδή στο τέλος θα γίνουμε ενεργειακοί αναλυτές, ρε φίλε. Πρέπει να πηγαίνεις φροντιστήριο για να αποφασίσεις τι ρεύμα θα βάλεις. Και μια που λέω φροντιστήριο. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Περνάμε σε διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το διακρότημα. Το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και από φοιτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, το διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Από το 1997 το διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται, παιδιά, δωρεάν στους μαθητές του διακροτήματος. Για περισσότερα στο διακρότημα.gr και τώρα το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92 αυτή τη βδομάδα. Προσέξτε, έχουμε για σας δύο υποτροφίες αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία!
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: It's my life, no doubt, στον Galaxy 92. Η Όλγα λέει, Βαγγέλη μου, θα έμενα με τα χίλια βόλο, βουνό και θάλασσα. Βέβαια, η επόμενη ερώτηση εδώ πέρα είναι γιατί δεν το κάνετε. Γιατί βλέπω πολύ κόσμο ο οποίο, παιδί μου, λέει δεν μπορώ στην Αθήνα και θέλω να φύγω. Απ' την άλλη, βέβαια, άμα έχει κάνει την οικογένειά σου και τη δουλειά σου και δεν έχει και δουλειές, τη δουλειά που θέλει, ίσω. Η δουλειά είναι μεγάλο παράγοντα, παιδιά, κατά ψέματα. Μα κρατάει η δουλειά στον χώρο που είμαστε, στον τόπο που είμαστε. Δηλαδή. Δεν μπορεί να τα έχει όλα όμω. Θέλω να πω, και η περιφέρεια έχει αυτό το μειονέκτημα, δεν έχει τι δουλειέ που θε, αλλά από την άλλη έχει τη ζωή που θε. Έχει το βουνό, έχει το πύλι κτλ. Λοιπόν, καινούργια εκπομπή μπαίνει στα σκαριά, στην ΕΡΤ το Σαββατοκυριακό. Ακόμα φτιάχνουν, κάνουν εκπομπές, έτσι. 29 Σεπτέμβρη έχει πάει. Εμείς χθες είχαμε πρεμιέρα, by the way, στον Αντένα, στο Κάτι Ψήνεται. Θα μας δείτε και σήμερα στις 5.30. Η Αφροδίτη Γραμμέλη λέει θα κάνει ντουέτο με τη Δέσποινα Καμπούρη. Πρώην Αντένες και οι δύο. Η Καμπούρη στο Λιάγκα που δεν είχαν, από ό,τι κατάλαβα, πολύ, δεν πολύ πήγαιναν τα χνότα τους. Και η Γραμμέλη στο weekend της Καραβάτου πέρσι. Και τώρα θα πάνε να κάνουν στην ΕΡΤ. Η ΕΡΤ βλέπω χτυπάει ονόματα πλέον που παλιότερα ούτε καν θα τα άγγιζε. Και από άποψη δυνατότητάς της και από άποψη συνομπαρίας. Γιατί η ΕΡΤ παλιά δεν έμπαινε στο κομμάτι της ιδιωτικής τηλεόρασης και στη showbiz. Παλιά δεν είχαν καν θέματα showbiz. Όταν ξεκινήσαμε στο Studio 4 με την Άννα Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο το 2021, νομίζω, η ΕΡΤ δεν ξύνιζε ακόμα και με αναφορές σε πρόσωπα showbiz στην εκπομπή. Και τώρα πλέον χτυπάει τα ίδια αυτά πρόσωπα και μάλιστα τα έχει βάλει και να παρουσιάζουν. Αλλάζουν οι καιροί. Λοιπόν, περιμένουμε στο Live24 να μας στείλετε εδώ την προτίμησή σας για το πού θα πηγαίνατε να μείνετε αν φεύγατε από την Αθήνα. Επίσης, θα ήθελα να μου στείλετε κι εσείς που δεν θα φεύγατε με τίποτα από την Αθήνα και να μου πείτε και το γιατί. Μην μου γράψετε δουλειά μόνο, γιατί αυτό είναι προφανώς είναι η ανάγκη σας. Θέλω να μου γράψετε Αθήνα από επιλογή, δηλαδή δεν θα έφευγα με τίποτα από την Αθήνα διότι μου αρέσει αυτό και αυτό. Έτσι να πιάνουμε και τις δύο πλευρές.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Το ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-9959-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: τώρα τραγούδια να κάνεις προπόνηση το πρωί, να τρέξεις όπως αυτός ο κύριος που βλέπω κάθε πρωί 6,5 ώρα. Να του πω μια μεγάλη καλημέρα, τώρα δεν ακούει βέβαια. 6,5 ώρα παιδιά κάθε πρωί τρέχει εκεί στην Κηφισία, συμβολή με κατεχάκι. Μπράβο του! Μπράβο σου! Εγώ δεν εκείνη την ώρα δεν υπήρχε βέβαια στο κάθο. Τρέχω κι εγώ, δεν λέω. Γκαν, γκαν, γκαν. Καλημέρα στην Ανθή που είναι στο κρεβάτι του πόνου και περιμένει πώς και πώς να γυρίσει στο, στο σχολείο που διδάσκει. Καλημέρα στην Χρύσα. Καλημέρα στον... πού είσαι ρε εσύ? Στη Σιμώνη. Η οποία Σιμώνη λέει θα πήγαινε λέει μόνο στην, στην Καλαμάτα να μείνει αν ήταν να έφευγε από την Αθήνα. Ποιος άλλος λέει εδώ πέρα? Εγώ έφυγα λέει πριν χρόνια από Αθήνα για Σύρο. Με τράβηξε ο άντρας μου που είναι Συριανός σε αυτό. Άρε, για να είναι έρωτα όλοι. Δεν το μετάνιωσα ποτέ με πολλές δυσκολίες βέβαια, αλλά Αθήνα δεν θέλω να γυρίσω, λέει η Ειρήνη. Βέβαια η Σύρος, η Ερμούπολη είναι ίσως η μοναδική πόλη σε νησί κυκλαδιτικό που έχει κάποια έτσι ομοιότητα με, ελάχιστη ομοιότητα με επαρχιακή πόλη, αλλά έχει. Καλημέρα, αν ήταν να φύγω και να χάσω την πληθώρα πραγμάτων που μπορείς να κάνεις εδώ στην Αθήνα, μόνο Γιάννενα, λέει ένας άλλος. Αλλιώς στην Αθήνα. Καλημέρα, Τζορτζίνα, καλή σεζόν και εσένα. Η ώρα είναι 8:29. Τι γίνεται 8:29?
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Βλέπουμε την.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Στις ξένες γλώσσες. Expert.
6: Στους υπολογιστές. Master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Και μετά και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό Άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.

0: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και περιμένει τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulosvh. Εδώ λέει ένας να φύγω από το Ηράκλειο και ας πάω, και ας πάω που να είναι. Το Ηράκλειο της Κρήτης. Ωραία! Το Ηράκλειο της Κρήτης, δεν θα φύγεις από εκεί. Γιατί να φύγεις, γιατί να φύγεις από την Κρήτη. Ακούσατε το μεταξύ. Η Κρήτη λέει πρώτη λύση παραβάση για το κράνος. Θα μου πεις μόνο το κράνος είναι το θέμα. Αλλά μου κάνει εντύπωση, εκτός κι αν είσαι στο Ηράκλειο Αττικής και θες να φύγεις. Που και το Ηράκλειο Αττικής, να σου πω κάτι, ωραίο είναι. Δηλαδή, αν έμενα Ηράκλειο Αττικής, δεν θα ήθελα να φύγω. Λοιπόν, ακούτε Galaxy 92. Έχει γίνει μεγάλη ιστορία αυτό με την δασκάλα του νηπιαγωγείου, Στάνο Λιώσια, που λέγαμε και προηγουμένως. Που έχει γίνει viral, που φώναζε

0: βάζουν τα παιδιά στη γλώσσα και κάνουν κράτς, κράτς, κράτς, κράτς. Και τις βάζαμε στο μάθημα και εκείνη την ώρα όταν ζήτησε ο δάσκαλος να πούμε μάθημα, επειδή ντρεπόμασταν τότε, τότε ντρεπόσουν να μην σηκώσει χέρι. Εγώ παρότι είχα καραμέλες στο στόμα, σήκωσα, λέω σιγά με σηκώσει. Και φυσικά, ο νόμος του Μέρφη σήκωσε το Χαρισόπουλο. Και πάω να μιλήσω και λέω. Είχα τις καραμέλες στο στόμα. Και έρχεται, παιδιά, ο δάσκαλος, μιλάμε τότε, αυτός πρέπει να ήταν 100 χρονών. Έτσι. Είχαμε δασκάλους στο δημοτικό, που είναι παππούδες των σημερινών δασκάλων. Ήταν, μιλάμε, άσπρο μαλλί, μουστάκι άσπρο. Λίγο πριν το θάνατο ήρθε εκεί, μου ρίχνει μία παιδιά. Πουσ, ανάποδη. Και η δεύτερη φορά που είχα φάει ξύλο στο δημοτικό είναι από πάλι από δάσκαλο, ενώ από άντρα δάσκαλο, γιατί είχα κάνει λάθος. Άκου να τρελαθείς τώρα, έτσι. Τώρα θα σκεφτεί κάποιος και θα λέει, καλά, πότε πήγαινε σχολείο, το 60, όχι. Δεκαετία 80. Και κατά τα άλλα, αγαπημένος δασκαλός μας αυτός, τον αγαπούσαμε πάρα πολύ. Αλλά μια μέρα είχε τις μαύρες του. Και πάω να του δώσω το τετράδιο με την αριθμητική. Και είχαμε κλάσματα. Και εγώ δεν είχα βάλει το κλάσμα, το ίσον, που λέει, ξέρω εγώ, 3 δεύτερα ίσον, ξέρω εγώ, 5 και 3 και 1 δεύτερο, ξέρω κάτι. Λέω τώρα. Λοιπόν, και εκεί το ίσον, λοιπόν, δεν το είχα βάλει ανάμεσα στη γραμμή του τετραδίου, όπως έπρεπε να βάζουμε στα κλάσματα. Και το είχα βάλει από την πάνω πλευρά και τις δύο γραμμούλες. Άκου τώρα, αμάρτημα, έτσι, θανάσιμο. Το βλέπει αυτός. Γιατί δεν έβαλες το κλάσμα όπως έπρεπε? Σπατ! Και μιλάμε σφαλιάρα μπροστά σε όλο τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το θέμα του να πονάς, το θέμα το ψυχολογικό, να σε δέρνει ο δάσκαλος. Ήταν ότι σε βλέπε και όλη τάξη. Μιλάμε για ταπείνωση, ξεφτύλα. Για να δείτε τι περνούσαμε τότε. Όχι ότι θέλω να πω, δεν λέμε να μην ζητάμε να είναι σωστά τα πράγματα. Απλά πόσο έχουν αλλάξει εποχές. Και ίσως εκεί να οφείλονται όλα, παιδιά, στο ξύλο που έφαγα ως μαθητής. Λοιπόν, θέλω εδώ και να μου στείλετε και εσείς μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος, να μου πείτε έτσι παρόμοιες εμπειρίες με, πώς να το πω τώρα, όχι με ξυλοδαρμό, με κακή συμπεριφορά δασκάλων παλιά, τα παλιά τα χρόνια. Τώρα εντάξει, τώρα είναι, τι να σηκώσει χέρι τώρα ο δάσκαλος εδώ πέρα, τον δέρουν οι μαθητές.
1: Galaxy 92.
2: Είχε έρθει η κυρία της προάλλης, ρίξαμε ένα βρωμόξυλο.
0: Γεια σου, Μέρη! Θα ήθελα να φύγω εκτός Ελλάδας, λέει, να πάρω σε μια χώρα με νόμους, παιδεία και καλύτερη ποιότητα ζωής. Ισλανδία. Ναι, σίγουρα Ισλανδία θα πήγαινες. Εσύ και άλλα 10 εκατομμύρια, ναι. Όλοι, Ισλανδία θα πάτε. Να βλέπετε το Βόρειο Σέλλας.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
8: Κλείσε τώρα το εισιτήριο στο more.com, γιατί η παράσταση ξεκινάει 9 Οκτωβρίου, παράστασή μου, και για 4 μόνο Παρασκευές. Αυτή τη φορά το εννοώ, γιατί πέρσι κάναμε παρατάσεις, κάναμε 6 και παραπάνω, αλλά φέτος δεν μπορώ, παιδιά, γιατί φεύγω περιφέρεια μετά, φεύγω επαρχία, περιοδία, τουρ, τουρνέ, τουρνέ και τουρνε ναι. Που λέγανε το τραγούδι. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχω η παράσταση stand-up comedy, κλείνει εισιτήρια και τα λέμε σε 9 Οκτώβριο από κοντά. Οι φίλοι μας εδώ, η Ελπίδα λέει: εγώ έτρωγα χάρακα στο χέρι πολύ. Όμως ήμουν και ταραξία στην τάξη, αλλά σφαλιάρα δεν το έζησα. Βγες να καταγγείλεις, λέει, μετά από 40 χρόνια έχω να καταγγείλω το δάσκαλό μου. Φαντάζεσαι να γίνει αυτό σαν το Me Too? Να βγαίνουμε και να λέμε: ο τάδε δάσκαλος, βέβαια έχουν πεθάνει αυτοί τώρα που μας δέρνανε. Ο τάδε δάσκαλος με έδιρε στην τάξη στην 6η Δημοτικού, στο 11ο, στο 11ο Δημοτικό Νεάπολης το 1984. Ο Νίκος λέει: γιατί, λέει, μιλάς για ξυλοδαρμό, λέει, γιατί μνημονεύεις το ξύλο των δασκάλων? Με αφορμή αυτό που έγινε στα Νολιώσα, δεν έδιρε βέβαια η κοπέλα κάποιο παιδί, απλά ήταν κάπως, αντιδρούσε κάπως ιστερικά. Κοίταξε, Νίκο, υπάρχει ένας κανόνας που λέει τραγωδία συν διαφορά χρόνου, πώς το λένε, τραγωδία συν χρόνος, tragedy plus time equals comedy. Δηλαδή, όταν κάτι το βλέπεις μετά από χρόνια, κάτι τραγικό το βλέπεις μετά από χρόνια, σου φαίνεται αστείο. Οπότε μπορούμε και γελάμε πλέον με αυτό. Μην νιώθουμε ενοχές και γι' αυτό. Γιατί εμείς το φάγαμε το ξύλο, δεν δίραμε κάποιον και γελάμε με αυτόν. Είμαι 28 χρονών, λέει, και την πάτησα κατά λάθος στη δασκάλα στο δημοτικό. Με χαστούκησε που τη λέρωσα το παπούτσι κατά λάθος. Άκου εδώ, ρε φίλε. Λέει, 9 στις 10 λέει μνημονεύουμε τους δασκάλους. Γι' αυτό οι μαθητές τα σπάνε όλα και δέρνουν πλέον τους δασκάλους. Τι κατάλαβα, επειδή μνημονεύουμε τους δασκάλους? Δεν μπορώ να καταλάβω. Καλημέρα, λέει ένας άλλος. Λέει, είχαμε και εμείς ετοιμοθάνατο δάσκαλο και μας έριχνε με τη βέργα στις παλάμες. Πω πω, παιδιά, και αυτό ήταν. Αυτό ήταν το που έκανε η Χούντα με τους αντιστασιακούς. Τη φάλαγγα. Στα πόδια ήταν αυτό, βέβαια. Ένα άλλο ωραίο μήνυμα, σωστό, για αυτό που λέγαμε για τους Έλληνες που θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Λέει: όλοι θέλουν να πάνε σε μια χώρα με παιδεία, αλλά στη χώρα τους δεν έχουν παιδεία και σεβασμό στους κανόνες. Αδερφέ, έγραψες.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: Ο Chris ο Άιζακ, ο οποίος ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα, στο Λυκαβητό, αν δεν κάνω λάθος, το καλοκαίρι, και τον είδατε εκεί με τις παγιέτες του και τα σακάκια του, τα λαμπερά. Το έχετε σοβαρέψει λίγο εδώ πέρα. Εμείς είπα, το πήραμε στο light να γελάσουμε λίγο, και εσείς εδώ λέει, η συζήτηση είναι πάντα, λέει, γύρω από τις συμπεριφορές των δασκάλων. Ναι, διότι αυτοί είναι οι ενήλικες. Άμα μιλήσουμε για τις συμπεριφορές των μαθητών, είναι ενήλικοι. Έχεις ένα δίκιο, γιατί υπενήσεσαι ότι το έχουμε παρακάνει με την ελευθερία των μαθητών και καμιά φορά οι δάσκαλοι, ας πούμε, γίνονται θύματα. Η Ανθή, που είναι εκπαιδευτικός, λέει, πες, λέει, και το πόσο φοβεροί είμαστε οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί. Θα το πω αυτό, αν παραδεχτείς πόσες φορές έχετε σκεφτεί ότι θα θέλατε να τους δέρνετε τους μαθητές. Συγγνώμη. Η Χρύσα, τι ξυλιές με το χάρακα στο δημοτικό από τη μακαρίτσα, την δασκάλα μου δεν λέγεται. Παρεπιπτόντως, μ' αρέσει να τα ξυπτολέτε έτσι, σαν να τους λυπάστε. Τη μακαρίτσα μου είχε ρίξει ξύλο, να είναι καλά εκεί που είναι. Η άλλη ήταν κακοποιήτρια, ας πούμε, πλέον, με τις τωρινούς ορισμούς. Παρεπιπτόντως, λέει, το ξύλο που βγήκε από τον παράδεισο, πόσο απαγορευμένη θα ήταν τώρα. Δεν είναι καθόλου απαγορευμένη η ταινία, γιατί την δείχνουν ακόμα και τώρα με την πολιτική ορθότητα. Το ξύλο που βγήκε από τον παράδεισο προβάλλεται κανονικά σε prime time. Θα σταματήσει και αυτό κάποια στιγμή. Άλλα πιο συγκλονιστικά μηνύματα. Και κάπου εδώ το σταματάω, γιατί θα αρχίσουν να μας κάνουν cancel και μας. Η Άννα λέει: Τετάρτη δημοτικού μας έβαλε, λέει, ο δάσκαλος στη σειρά τρία κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά και μας χαστούκησε μία προς μία επειδή τον περιμέναμε στην πόρτα, αντί να είμαστε στα θρανία μας. Απαπα, από τότε μίσα τους δασκάλους. Και το τραγικό είναι ότι έφτυνε και το χέρι του σε κάθε χαστούκι. Καλά, εντάξει, αυτό ήταν ανώμαλος, έτσι. Αυτό ήταν εγκληματίας, δεν ήταν δάσκαλος. Προφανές ο άνθρωπος ήταν σχιζοφρενής. Λοιπόν. Ζούμε, λέει, και δεν δέρνουμε. Δεν ξέρω τι λες εδώ. Φτάνει, παιδιά, τελείωσε το θέμα. Το αλλάζω έτσι. Αλλάζω θέμα, αλλάζω κλίμα. Περιμένω άλλα μηνύματα στο galaxy92.gr. Σίγουρα από όλα αυτά που βλέπω και διαβάζω, καταλαβαίνω ότι ήμασταν μια εντελώς διαφορετική εποχή. Και αν ακούει κάποιο παιδί τώρα που πάει σχολείο, λέει, Παναγία μου, πώς ζούσαν αυτοί. Αυτά να τα ακούτε για να βλέπετε τι περνούσαν οι γονείς σας. Βέβαια. Δεν ήταν καλό αυτό, να τα λέμε αυτά έτσι για να μην παρεξηγούμαστε. Να ακούτε όμως τι παίρνουσαν οι γονείς σας ως μαθητές.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Και την έβαψες.
1: Α, ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ. In the
0: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
4: Μπαμπάκα μου.
5: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
6: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
5: Cleansed. Προπόληση more.com.
7: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με πιάσε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο 1ο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.

0: Μουαλολιτά από την Αλιζέα, ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο, καλημέρα σε όλους. Έχουμε μια επισήμαση καταγγελία εδώ από φίλο. Λέει: οι αυτόματες σκάλες στο μετρό Άμυνας και Δημοτικό Θέατρο είναι χαλασμένες. Μάλλον λόγω συναυλίας και παίρνουν όλοι ασανσέρ αμαία. Γιατί λόγω συναυλίας από τη Βύση χαλάζει? Για όλα αυτά η Βύση. Άρε Άννα. Καλημέρα, λέει ο Χρήστος από Τρίπολη. Ρίξε τραγουδάρες γιατί έχει πόνο για πολλή ώρα. Πληρωμές, ένφια, εφορία κτλ. Κτλ. Ωρε φίλε. Ένφια, ε. Καλά, τον ένφια δεν τον πληρώνεις από ίντερνετ. Θα μου πεις. Θα ακούσει εκεί στο αυτό, ε. Θα μου πεις αυτό. Το... Τα πληρώνουμε όλα το σπίτι πλέον, παιδιά, δεν είναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για διαφημιστική αναφορά. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά του Mammut Glue από μια συνηθισμένη κόλλα? Η απίστευτη αρχική συγκράτηση. Το Mammut Glue της Bostik πιάνει άμεσα και σας λύνει πραγματικά τα χέρια σε κάθε μικρή ή μεγάλη κατασκευή. Ξύλο, μέταλλο, πέτρα, γυαλί, πλαστικό και πολλά ακόμη υλικά χωρίς βίδες και καρφιά. Και τώρα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε Mammut σε μια κατασκευή ή επισκευή μπορείτε να συμμετέχετε στο μεγάλο διαγωνισμό κόλλα φτιάξε κέρδισε και να διεκδικήσετε Samsung QLED τηλεοράσεις 65 ιντσών και ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. Μάθετε περισσότερα στο mammutglue.mastorema.gr. Πω από κάτι πρέπει να κάνετε πρεσβειοποία, παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, άντε να έχεις πρεσβειοποία και να μην έχεις μοιοπία, δεν είναι, πάει και έρχεται. Έχεις αυτά τα γυαλιά που τα κρεμάς και εδώ λες και είσαι δημόσιος υπάλληλος. Αυτό το γυαλί που πάντα πάει λίγο ασορτή με αυτό το νύχι στο μικρό δάχτυλο και το βάζεις τα γυαλιά και τα άλλα που. Τα έχετε βρει τα γυαλιά αυτά που χωρίζονται στη μέση? Δεν είναι φοβερό? Που είναι σαν που έχουν μαγνητάκι και σπάνε στη μέση. Με τρελαίνουν αυτά τα γυαλιά. Αλλά εγώ επειδή έχω μοιοπία και έχω και πρεσβειοπία και αστιγματισμό και λεπούρι. Τι να πρωτοβάλω, ρε φίλε. Έχω δύο γυαλιά, δηλαδή να βάλω. Δεν ξέρω, να βάλω τα πολυεστιακά, όλοι με αποθαρρύνουν. Και τώρα γιατί σα το πω αυτό, ακού τώρα. Πήρα καινούριο κινητό, έτσι. Λοιπόν, το οποίο είναι μικρότερο σε μέγεθος από το προηγούμενο. Και μου φαίνεται περίεργο, βέβαια θα το συνηθίσω, ελπίζω, αλλά ξέχασα ότι έχω πρεσβειοποία. Και ότι όσο πιο μεγάλο, τόσο το καλύτερο. Τώρα ακούστηκε κάπως αυτό, αλλά εννοώ. Το κινητό εννοώ, το κινητό.
1: Galaxy 92.
0: Αυτό το τραγούδι είναι για όσους έχουν πρεσβειοπία. Baker Street, Jerry Rafferty. Έρχεται και ο Σαντάνα και η Taylor Swift στον Galaxy 92. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Και μπορεί να είναι και νεότεροι, βέβαια, αλλά αυτό.

0: Δίνει πόνο Σαντάνα στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους, η ώρα είναι 9 και 14. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Εσείς στο Galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος με H.
1: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
2: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Παρατημένα από κάτω. Δηλαδή είναι ένα έσχος. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα restart σε αυτή την πόλη. Δεν ξέρω ποιος θα το κάνει. Και κάποια στιγμή πρέπει να βγάλουμε ένα δήμαρχο αντί να έχει κάτι ιδέες τύπου να κάνουμε τον περίπατο με κάτι βαρέλια και τέτοια στο Σύνταγμα. Να κάνουν και ουσιαστικά έργα, να δουν λίγο την καθαριότητα. Τρία πράγματα βασικά έχει να κάνει ο δήμαρχος: καθαριότητα, θέματα διαβίωσης και πώς το λένε. Και καθαριότητα βασικά, αυτό είναι το θέμα, το κύριο, το κύριο. Και λίγο να κοιτάξουν και τη μετακίνηση στον ΑΜΕΑ. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Όχι μόνο στο Δήμο Αθηναίων, και σε όλους τους Δήμους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να είμαστε το σύγχρονο Κωνσταλέξη. Πας έξω σε άλλες πόλεις και

0: Let's go!
1: Χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
8: Τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9:28. Πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί τα πράγματα στην Αττική Οδό έχουν γίνει πολύ άγρια. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, η κίνηση ξεκινάει από τα Νολιώσια και φτάνει μέχρι το Δαχτυλίδι. Το αντίθετο ρεύμα από Ανθούσα μέχρι Πεντέλης, έξοδο Πεντέλης, είναι χάλια. Και η Κηφισίας είναι κατακόκκινη. Θα σας πω πού δεν έχει στην Κηφισίας, εντάξει, για να είμαστε πιο γρήγοροι. Δεν έχει κίνηση από το Μαρούσι, από τον Άγιο Θωμά στην Κάθοδο, μέχρι να φτάσετε λίγο πριν την Καποδιστρίου. Μετά θα κολλήσετε, θα ξαναξεκολλήσετε μέχρι το Φάρο Ψυχικού. Μετά ξανακολλάτε. Η άνοδος είναι όλη κόκκινη. Θα δυσκολευτείτε μέχρι να φτάσετε στο Δαχτυλίδι. Η Μεσογείων με προβλήματα μεγάλα ακόμα και τώρα, από το Χολαργό μέχρι το Πεντάγωνο στην Κάθοδο. Δείτε λίγο και την. Δείτε. Μην τη δείτε καλύτερα. Την Αλίμου Κατεχάκη στην Κάθοδο. Η περιφερειακή έχει αραιώσει λιγάκι, με μοναδικό πρόβλημα στο ύψος της Κεσαριανής στην άνοδο. Πρόβλημα έχει και Εθνική Αντιστάσεως στο ρεύμα προς Αθήνα. Η Βουλιαγμένη σε δύο σημεία στην Κάθοδο, στο Ελληνικό και στον Άλυμο. Η Παραλιακή και στα δύο ρεύματα από Αμφιθέας μέχρι Πειραιά. Μέχρι Συγκρού. Η Συγκρού στην άνοδο από Νέο Κόσμο, το κέντρο προβληματικό, εκτός από τη σταδίου την Πανεπιστημίου που παλεύονται. Το ποτάμι από Αγίου Αναργύρου μέχρι Λεωφόρο Αθηνών και Λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα, στην είσοδο από το Λόφο Αξιωματικών και μετά, και στην έξοδο από Χαϊδάρι μέχρι.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε.
10: χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Λίγο το ποπάκι ο άντρας, λίγο το ποπάκι πιο ψηλά ο άντρας της παρέας και λες, ρε κοπέλα, τι bullying είναι αυτό. Οπότε στην Αμερική έχουν κάνει ειδικά μαθήματα πιλάτες, ειδικά για άντρες, τα οποία λέγονται μπρολάτες. Αγαλώ, ε! Μπρολάτες. Είναι, λέει, γεμάτο άντρες, μόνο άντρες, και πήγαν εκεί για να, λέει, να αποφεύγουν, λέει, το μπύρι για καφέδες και κραγιόν. Ότι τον πείραζε τον άντρα. Τώρα να άκουγε αυτό. Αυτό τον ενοχλούσε. Και είναι καλύτερα να είσαι, λέει, με άλλους 6 παρά με 6 γυναίκες και εσύ, λέει ο Ματ Γκολτσμιτ, 41 ετών, που ενεγράφει στα μπρολάτες 8 μήνες πριν. Απ' την άλλη, λέει, είναι, λέει, τους ταπεινώνουν πολύ εύκολα, γιατί σου λένε οι γυναίκες, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, γιατί δεν το κάνεις καλά, σήκω στο ποπάκι σου. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή είσαι στο στόχαστρο, όταν είσαι με τις γυναίκες, λέγανε, τι ήρθε τώρα αυτό να μας χαλάσει. Μερικές είναι και απαιτητικές, είναι από αυτές που πάντα είναι οι αποσιολόγοι στις πιλάτες αυτές, που είναι οι καλύτερες από όλους και λένε, αυτό να το κάνουμε πιο δύσκολο. Και λες, κάτσε μόρι, ακόμα δεν θα το κάνεις πιο δύσκολο, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν. Και πας εκεί πέρα και σου βγαίνει η Παναγία και σε κοιτάνε κιόλας. Οπότε να μπρολάτες. Βέβαια τώρα να είσαι μια ομάδα αντρών και να κάνεις πιλάτες και να είσαι μόνο άντρες, κάπως και αυτό φαίνεται λίγο περίεργο. Οπότε δεν ξέρω. Μήπως να εμπλουτίσουμε λίγο. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση εδώ. Να είναι λίγο πιο. Να είναι το ποσοστό 30-70, λέω εγώ τώρα.
15: Galaxy 92.
14: Εντάξει τώρα, αυτό σας έχω κάνει. Ξέρω αυτό. Αυτό δεν είναι για πιλάτες, γιατί άμα το κάνεις αυτό με πιλάτες θα φαίνεται λίγο αισθησιακό.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα

0: Δίπλα κασιμά της.
1: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα. Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
2: Μαμούτ!
1: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπε στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Να καλωσορίσουμε και στο στούντιο το διευθυντή μας, τον Χρήστο Γιακουμόπουλο. Εμία Νας. Smooth Operator από τη Σαντέ. Εκείνο το φοβερό βινίλιο, το λέω έτσι γιατί ως βινίλιο το έμαθα εγώ, το Diamond Life. Δεν ήταν δικό μου, το αδερφό μου ήταν, μην νομίζω ότι είμαι τόσο μεγάλος. Smooth Operator λοιπόν, και έχει γίνει χαμός στην Αγγλία με ένα άρθρο του BBC στο site του που λέει, που υπενήσεται ότι αν οι γυναίκες δεν βάφουν τα νύχια τους με κάποιο χρώμα και τα αφήνουν όπως είναι, μπορεί να είναι ρατσίστριες. Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση παράνοιας πλέον με την πολιτική ορθότητα, που λέει ότι άμα αφήνεις τα νύχια σου άβαφα, υπενείς ότι θες να είσαι, ρε παιδί μου, να μην έχεις χρώμα πάνω σου. Δεν ξέρω πώς την είδε ο αρθρογράφος, και ήδη τρώνε κράξιμο και καλά κάνουν, διότι μην φτάσουμε στο σημείο πλέον. Δηλαδή, στο τέλος θα μας βάζουν να κάνουμε, ξέρω, piercing για να μην, και τατουάζ για να μην υπενισόμεθα ότι έχει χίλια δυο. Εν τω μεταξύ, αυτό έχει παραγίνει αυτό το κακό με τα νύχια, κορίτσια. Δηλαδή, το ξέρω ότι είναι μια ολόκληρη βιομηχανία και ένας κλάδος που έχει πάρα πολλές δουλειές. Αυτό που βάζετε πάνω στα νύχια σας, κάτι ανάγλυφα, κάτι που είναι σαν να είναι τύπου, ρε παιδί μου, σαν να χτίζεις πολυκατοικία επάνω. Πας να πιάσεις ένα γυναικείο χέρι και πιάνεις κάτι γράτσα γρούτσα, κάτι γρέζια, κάτι βγαίνουν, κάτι κουκλάκια πάνω στο νύχι. Κάτι, δεν ξέρω, χαρά στο κουράγιο σας. Πάντως, είναι πλέον η καλύτερη business από ό,τι βλέπω σε κάθε γωνιά στη γειτονιά μου. Κλείνουν μαγαζιά και ανοίγουν νυχάδικα. Φαντάζομαι και στη δική σας. Μήπως πάω κάνω κι εγώ κανένα μανικιούρ.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Με τον φίλο μας Charlie Puth θα σας αποχαιρετήσω. How long? Λίγο ακόμα. Λες και μας άκουγε αυτός εδώ ο ακροατής. Λέει καλημέρα, λέει, τα φιλιά μου στην Παρασκευή με τα τέλεια χεράκια. Δεν λέγαμε τίποτα για την Παρασκευή. Τι εννοώ? Χθες ήρθα, λέει, και πόναγε η μέση μου και σήμερα δεν με πονάει. Αυτό δεν λέγαμε πριν για τη μέση μου, ότι με πονάει. Μας ακούνε, τι γίνεται? Ποια είναι η Παρασκευή με τα τέλεια χεράκια? Εντάξει, σταματάω, δεν λέω τίποτα. Σας αποχαιρετώ. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν και αμέσως πριν η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Να έχετε μια υπέροχη Τρίτη, να μην πονάει τίποτα πάνω σας όπως εγώ. Και τα λέμε πάλι αύριο εδώ στις 6 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sport. Go Figley Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Καλημέρα, καλημέρα. Ακροατές του Paradise 903, εδώ είμαστε στους 90,3 στο δικό μας πρωινό. Εδώ που ακούτε τις νούμερο 1 επιτυχίες να παίζουν δυνατά στα ραδιόφωνά σας. Εδώ όπου καθημερινά κερδίζετε πλούσια δώρα. Εδώ όπου καθημερινά συζητάμε πολύ ενδιαφέρον θέματα. Βάλτε λοιπόν την ένταση λίγο πιο δυνατά. Αφήστε τον καφέ να συνοδεύσει το πρωινό σας και μείνετε συντονισμένοι. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Good morning, Ξάνθη, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Και για όσους μας ακούτε μακριά, μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά www.paradise.gr. Είμαστε μαζί, είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Μουσικοί διαγωνισμοί, νέα από την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Και φυσικά όλοι εσείς και εμείς εδώ στους 90,3. Λοιπόν, είναι Τρίτη, το ημερολόγιο στο 29-29 Σεπτεμβρίου 2026. Κυλάει η εβδομάδα αρκετά καλά. Τι σας έλεγα χθες σχετικά με τον καιρό, συννεφάκια, βροχούλες, ψυχάλες και όλα τα σχετικά. Εντάξει, νομίζω πως εμείς δεν θα επηρεαστούμε ακόμα τόσο πολύ όσον αφορά τις έντονες καιρικές συνθήκες, γιατί αναμένεται ραγδαία επιδείνωση του καιρού. Ευτυχώς από την Ξάνθη θα αργήσει να έρθει αυτή η κακοκαιρία. Οπότε για την ώρα απολαύστε την ημέρα. Είναι ένα όμορφο πρωινό, ελαφρώς συννεφιασμένο, έχει λίγη ψυχρούλα, ζακετούλα να παίρνετε, βγείτε έξω, τα λέω σε εσάς να τα ακούω και εγώ και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, www.paradise.gr. Moving to the sun. Hugh Gale για το ξεκίνημά μας. 10 λεπτά μετά τις 10. Καλό πρωινό σε όλους. Αλεξάνδρα Κουσίδου στο μικρόφωνο ως τις 12 ακριβώς.

0: Για πάμε να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας. 2541-078-671, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για να μας πείτε τη δική σας καλημέρα ή κάποιο θέμα το οποίο θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε. Στη διάρκεια της εκπομπής μας θα έχουμε και αρκετούς διαγωνισμούς, όπου θα μοιράσουμε δώρα αποκλειστικά και μόνο για εσάς, τους φίλους ακροατές του Paradise 903. Λοιπόν, θα δούμε την πρόγνωση του καιρού, θα ακούσουμε και το Powerplay της εβδομάδας, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, νομίζω πως πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της ημέρας, την οποία την προσπεράσαμε σήμερα για λίγο, Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, αλλά καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Για να ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο. 29 το μήνα σήμερα, θα ευχηθούμε και θα πούμε χρόνια πολλά σε κάποιον, υποθέτω. Σίγουρα θα ευχηθώ και θα πω χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Εκτός αυτού όμως, θέλω να δω ποιος γιορτάζει σήμερα. Τώρα το ορτολόγιο μου για κάποιο λόγο έχει κολλήσει, αλλά θα το βρω εγώ, μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, στην 29 του Σεπτέμβρη γιορτάζει ο Κυριάκος. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο. Χρόνια πολλά στην Πετρωνία που γιορτάζει επίσης. Γεια σου φίλε μου Πετρωνία που γιορτάζεις. Θα ήθελα να έχω μια φίλη Πετρωνία για να μπορώ να την πω χρόνια πολλά. Αν κάποια εκεί έξω υπάρχει με αυτό το όνομα, χρόνια σου πολλά λοιπόν από μένα έτσι προσωπικά. Όσον αφορά τις επετείους, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια αλλά και τη σπατάλη φαγητού. Να τα ωραία. Δεν πιστεύω να σπαταλάτε φαγητό, το φαγητάκι μας το τρώμε όλο, έτσι. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να μας πει ο ποιητής, αλλά καλό θα ήταν να έχουμε στην παρέα μας ένα καρδιολόγο τώρα να μας διαφωτίσει και να μας δώσει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες. Θα το ήθελα πολύ. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς σήμερα. Η Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς αρχικά καθιερώθηκε το 1999 και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ομοσπονδίας Καρδιάς. Λοιπόν, στόχος είναι ουσιαστικά η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιακά νοσήματα που τις τελευταίες δεκαετίες η αλήθεια είναι αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας και το ορτολόγιο. Θα δούμε και τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου. Ένα από αυτά, ας πούμε, ακούστε, το 1964 σαν σήμερα κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από το Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Εγώ δεν ήμουνα και πολύ τον κόμικ, η αλήθεια είναι, παρόλα αυτά το έχω ακουστά. 1964 σαν σήμερα παρακαλώ. Θα δούμε γεννήσεις, θα δούμε θανάτους, θα ευχηθούμε και θα πούμε χρόνια πολλά, θα ανάψουμε και ένα κεράκι όμως, έτσι. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε το Powerplay της εβδομάδας και επιστρέφω με τα νέα του καιρού. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Και τώρα το Powerplay στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
2: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Και να πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 10.30 όπου θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο εδώ στον Paradise 903. Παίρνω τη σκυτάλη να δούμε την πρόγνωση του καιρού. Βεβαίως, μετεωρολογικές προβλέψεις εδώ στους 90,3. Να ξέρετε ότι 99,9% συνήθως πέφτουν πάντα έξω. Πάντα μέσα με το ορολόγιο, μέσα έξω δεν ξέρω. Δηλαδή χθες δεν μας λέγανε ότι ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, θα έχουμε κακοκαιρίες. Όντως σε αρκετές περιοχές της χώρας ήδη το ξεκίνημα της ημέρας ήταν κάπως διαφορετικό. Εμάς εδώ δεν μας αγγίζει ακόμα τίποτα. Ωστόσο, πάμε να δούμε με λεπτομέρειες τι ακριβώς θα δούμε σήμερα και πώς θα κυλήσουν οι θερμοκρασίες.
1: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Καιρός, κυρίες και κύριοι, για σήμερα, ημέρα Τρίτη, 29 του Σεπτέμβρη. Για πάμε να δούμε προβλέψεις. Οι προβλέψεις μιλούν για ψύχρα και ανέμους. Κομμένη στα δύο η χώρα, να αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Κυκλώνας κατευθύνεται προς την Ευρώπη με ανέμους 150 χιλιόμετρα παρακαλώ, κύματα 12 μέτρων και ατμοσφαιρικό ποτάμι. Αυτά είναι το μετρολόγο. Δεν ξέρω ακριβώς τι θέλουν να μας πούνε ποιητές. Το σίγουρο είναι πως η πρόγνωση είναι πάρα πολύ αυστηρή. Επιμένουν χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Περισσότερες βροχές θα δούμε από την Τετάρτη. Τώρα, από αύριο δηλαδή, τώρα για σήμερα, πάμε να δούμε τι ακριβώς θα δούμε. Η Ελλάδα θα εμφανίσει διπλό καιρικό σκηνικό με φθινοπορεινό έως χειμωνιάτικο καιρό στα ανατολικά και νότια και καλοκαιρινό στα δυτικά. Στα ανατολικά και νότια αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βόρεια Κρήτη και Αιγαίο. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά με βοριάδες 6-7 μποφόρ και στο Αιγαίο μέχρι 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά στα υπηρωτικά με νυχτερινές τιμές κοντά στο 0 και μέγιστες 18 και 21 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και νησιά θα φτάσει στους 26. Η Αττική και η Θεσσαλία θα επηρεαστούν από ψυχρούς ανέμους και βροχές με θερμοκρασία στα 22 με 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία όσον αφορά τη γενική πρόγνωση του καιρού. Λίγο πιο συγκεκριμένα όμως πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Στην Εφιά από άκρη σε άκρη βλέπω εγώ ελάχιστα σύννεφα μπορώ να διακρίνω στη Δράμα αλλά και στο Παρανέστη. Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές βροχούλα, ψυχάλα, καταιγίδα και όλα καλά. Λοιπόν, στην Ξάνθη έχουμε 19 βαθμούς αυτήν την ώρα, Καβάλα Θάσο 18, Κομωτινή Σάπες Αλεξανδρούπολη 18, Σουφλή Μεταξάδες 19, Σαμοθράκη 18 και αρκετά σύννεφα και εκεί. Μάλιστα, κάπως έτσι έχει ο καιρός για σήμερα εδώ στον Paradise 903. Για αφού λοιπόν ρίξαμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού, νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Λοιπόν, 29 λεπτά μετά τις 10, καλό πρωινό σε όλους. Μητσικό, γιατί το αγαπήσατε, το ξεχωρίσατε, το ίδιο και εγώ με εσάς. Θα φτάσουμε στις 10.30 και θα επιστρέψω σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Και μετά, και μετά, τι έγινε?
11: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
10: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
11: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
10: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
11: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
10: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
11: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
12: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Αρώμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
13: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Επιστροφή στου 90,3 με κατεβασμένου ρυθμού, αλλά ένα πολύ πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι μπορώ να πω. Sport Cars για τη συνέχεια, διότι το ζητήσατε και εγώ είμαι εδώ κοντά σα στην παρέα σα, στα ραδιοφωνά σα, για να σα φτιάξω περισσότερο τη διάθεση. Καλό πρωίνο σε όλου. Καλημέρα, Ξάνθη. Σα περιμένω. Λοιπόν, έχετε δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μα καθ' όλη τη διάρκεια τη εκπομπή. Το ξέρετε καλά. 2541-078-671. Μα λέτε τη δική σα καλημέρα, τα δικά σα σχόλια, μουσικέ προτάσει ή θέματα τα οποία σας ανησυχούν και σας απασχολούν. Εδώ είμαστε για να τα πούμε και να τα ακούσουμε όλα. Celine Dion εμφανίστηκε απρόσμενα στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού και αποθεώθηκε ερμηνεύοντας το I'm Alive. Λοιπόν, είναι στα καλύτερά της, μπορώ να πω. Θα την ακούσουμε και στη συνέχεια, όπως και θα μοιραστώ μαζί στο σχετικό θέμα. Για την ώρα, Sports Cars.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. Bezé, day and night experience στη διασκέδαση.
1: Ariana Grande, hey.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.
3: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up,
4: step in the kitchen.

πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 11, ολοκληρώνουμε τα πρώτα 60 στον Paradise 903 Miley Cyrus και για τη συνέχεια θα υποδεχθούμε παρέα την Celine Dion. Εμφανίστηκε λοιπόν απρόσμενα στην εβδομάδα μόδος του Παρισιού και αποθεώθηκε ερμηνεύοντας το I'm Alive, το οποίο θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Η ίδια βρίσκεται στην πόλη του Φωτός για μια σειρά περιορισμένων συναυλιών. Είναι στα καλύτερά της, πραγματικά επέστρεψε πολύ δυναμική, μια εμφάνιση έκπληξη που ενθουσίασε το κοινό, έκανε το βράδυ της Δευτέρας εχθές. Να πούμε ότι η Celine Dion, συμμετέχοντας στην επίδειξη μόδας της L'Oréal συγκεκριμένα στον πύργο του Άιφελ, με την οποία άνοιξε η εβδομάδα του Παρισιού, εντυπωσιακή λαμπερίτα είχε όλα και συγκλονιστική ερμηνεία. Εδώ θέλω να σταθώ. Η Καναδή στάρ εμφανίστηκε στο τέλος της επίδειξης, ανέβηκε στην πασαρέλα φορώντας ένα μακρύ εφαρμοστό φόρεμα, με το χαρακτηριστικό της χαμόγελο αλλά και τα μαλλιά της λιτά, πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε μία από τις μεγάλες επιτυχίες της. I'm Alive, γνωρίζοντας την αποθέωση των παρευρισκομένων. Η Celine Dion δεν περιορίστηκε ωστόσο στη μουσική της εμφάνιση. Μετά την ολοκλήρωση του τραγουδιού, στην πασαρέλα βρέθηκαν μαζί της και άλλες πρέσβυρες της L'Oréal, μεταξύ των οποίων η Βαϊόλα Ντέιβις, Σίμον Άσλεϊ, Κένταλ Τζένερ, Εύα Λαγκόρια, η Κάρα Ντελεβίν και πολλοί άλλοι. Α, και η δική μας Δούκης Ονομικού, βέβαια. Και η Δούκης Ονομικού στην εβδομάδα Παρισιού, ανλίμωνο. Να πούμε επίσης ότι η παρουσία της Dion στο Παρίσι αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η τραγουδίστρια βρίσκεται ήδη στην πόλη για μία σειρά συναυλιών. Από τις 12 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει έναν κύκλο 26 εμφανίσεων, με τις πρώτες 16 να πραγματοποιούνται έως τα μέσα Οκτωβρίου και τις υπόλοιπες να είναι προγραμματισμένες για τον Μάιο του 2027. Παράλληλα, η εβδομάδα μόδας του Παρισιού, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάζονται οι συλλογές γνωστών οίκων για τη σεζόν άνοιξη-καλοκαίρι 27, θα συνεχιστεί έως τις 6 Οκτωβρίου. Η Celine δεν αποκλείεται να κάνει και νέα εμφάνιση σε κάποια από τις μεγάλες επιδείξεις που ακολουθούν, εφόσον επιστρέψει βέβαια στο πρόγραμμά της, μεταξύ άλλων τους γνωστούς οίκους Dior, Tom Ford και πολλά άλλα φυσικά. Αυτή είναι η Celine Dion, με την οποία θα φτάσουμε στις 11 ακριβώς, I'm Alive, και πάμε να την ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία εκεί που από τον ταμεία, δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο

0: Ταμίας, pavlatools.gr.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
7: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
6: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

90,3 επιλογές στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα, All My Life, εδώ στο Paradise Radio, παρέα με το Coffee. Και όπως είπαμε, αφήσαμε την παραλία σιγά σιγά και επιστρέψαμε στην πόλη για τα καλά. White Coffee, κυρίες και κύριοι, προκόμη 31 στην Ξάνθη, για να δώσουμε έτσι μια άλλη γεύση στην ημέρα σας. Είτε αυτό μεταφράζεται σε πρωινό, είτε με κάποιο ρόφημα τσαρεσκία σας, καφεδάκι, φυσικό χυμό, μπάρες δημητριακών, γιορτάκια, κρύα σάντουιτς. Πολύ μεγάλη επιλογή όσον αφορά τις προτάσεις για το πρωινό σας. Όλα έρχονται στο χώρο σας. 2541-024-024 White Coffee, προκομή 31 στην Ξάνθη. Καλό πρωινό, Purple Disco Machine, το ζητήσατε, θα το ακούσουμε αμέσως τώρα. Και εγώ θα επιστρέψω με κινηματογράφο. Μείνετε κοντά μου.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Το ξέρουμε ότι τα κηδόνια σας αρέσουν βρασμένα και κυρίως όταν γίνονται γλυκό του κουταλιού. Οι περισσότεροι έτσι τα προτιμούμε. Να ξέρετε όμως ότι με το μαγείρεμα χάνετε μεγάλο μέρος της βιταμίνης C που περιέχουν. Δοκιμάστε να τα καταναλώσετε και ομά κάποιες φορές, όπως να τα προσθέσετε τριμμένα σε πράσινη σαλάτα με κάποιο dressing από πάνω.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε

Don't be so hard on yourself. Εδώ στους 90,3. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν χαλώ χατήρια, έτσι. Ό,τι τραγούδι έχετε επιλέξει για την ώρα, τα ακούμε όλα. Θα τα ακούσουμε από την αρχή, μη μου στεναχωριέστε. Μη λέτε τώρα ότι να ξεκίνησε να μιλάει πάνω στο τραγούδι. Όχι, όχι, θα τα ακούσουμε από την αρχή. Αρχικά θα σας πω καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα για ακόμα μία φορά. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις συντονιστήκατε και να περάσουμε και σε διαφημιστική αναφορά. Έρχονται και νέα για την Britney Spears. Χρειάζεται απεγνωσμένα βοήθεια, αντιδράσεις, αλλά και το αποκαλυπτικό χορό της Britney Spears, ο οποίος σχολιάζεται πάρα πολύ μπροστά σε εργάτη. Λοιπόν, τα πράγματα με την Britney εδώ και πολύ καιρό δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί και από ό,τι βλέπω δεν ανησυχεί ούτε καν το κοντινό της περιβάλλον. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Η 45χρονη τραγουδίστρια έχει απασχολήσει και έχει προβληματίσει πάρα πολύ καιρό τον κόσμο, αλλά και όλους εμάς με αντίστοιχες κινήσεις, με αντίστοιχες αναρτήσεις. Εδώ τώρα τι γίνεται, κυκλοφορεί στα social media ένα βίντεο που έχει ξεσηκώσει βέβαια νέες αντιδράσεις στα social media. Προκαλεί σε ένα βίντεο Britney Spears, το οποίο η τραγουδίστρια καταγράφεται να χορεύει με αποκαλυπτικό φόρμα μέσα στο σπίτι της, ενώ στο φόντο ένας εργάτης πραγματοποιεί εργασίες. Okay, φυσικά ακολούθησαν τα επικριτικά σχόλια. Στο βίντεο διάρκειας περίπου 45 δευτερολέπτων δείχνει τη Spears να χορεύει μπροστά στην κάμερα, ενώ ένας άλλος άντρας εργάζεται πάνω σε μια σκάλα λίγα μέτρα πιο πίσω της. Σε ορισμένα βέβαια σημεία του βίντεο, μάλιστα, η τραγουδίστρια έχει χρησιμοποιήσει emoji για να καλύψει σημείο του σώματός της. Ενώ τώρα αυτά δεν μπορώ. Δηλαδή, πραγματικά ρίχνει πάρα πολύ τον εαυτό της και εγώ στεναχωριέμαι. Και περισσότερο απ' όλα στεναχωριέμαι για το γεγονός ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στο περιβάλλον της, στο οικείο της περιβάλλον, ο οποίος μπορεί να τη σταθεί, να τη βοηθήσει, γιατί πραγματικά εκτός του ότι χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη, δεν εξελίσσονται καλά τα πράγματα για εκείνη. Μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ καιρό και στο παρελθόν με διάφορα βίντεο που έχει δημοσιεύσει στα social media, τα οποία συχνά προκαλούν συζητήσεις και ποικίλες αντιδράσεις από τους διαδικτυακούς της followers και όχι μόνο. Ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Αυτή είναι η Britney Spears, αυτά είναι τα νέα γύρω από το όνομά της. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην παρέα μας είναι τα ακροπολιακά Ρε Χασάν, γιατί εμείς εδώ στους 90,3 σας προτείνουμε τα καλύτερα. Και όταν λέω τα καλύτερα, τι εννοώ? Στο ακροπολιό Ρε Χασάν η ποιότητα έχει όνομα. Ντόπια κρεατικά και αλαντικά, φτιαγμένα με αγνά υλικά, με μεράκι πάνω απ' όλα και γνώση. Θα τα βρείτε όλα στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγία Τσαλθάρη 58. Καταστήματα θα βρείτε και στα Κυμαίρια και φυσικά όλα τα προϊόντα στις μεγαλύτερες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, δοκιμάστε, απολαύστε και φυσικά θα μας πείτε την άποψή σας. Ρε Χασάν, ποιότητα από τον τόπο μας.

0: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-23-53 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου, κάθε πρωί στις 10.
12: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
14: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
15: Paradise 90,3. If you don't like something...

Εδώ είμαστε στους 90,3. Καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους. Καλό πρωινό σε όλους. Η παρέα μεγαλώνει συνεχώς και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Για να δω, να διαβάσω εδώ μηνυματάκια. Όλα τα κάνω σήμερα, τα προλαβαίνω όλα. Φυσικά σας προτείνω και τα καλύτερα. Το κόφι είναι εδώ, το ξέρετε καλά. Ανανεωμένο, λαμπερό, μπροκούμε 31 στην Ξάνθη και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Πρέπει σιγά σιγά να το συνηθίζουμε. White coffee, 2-1. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη από νωρίς το πρωί για το καφεδάκι της ημέρας. Σας είναι η καθημερινή μας ρουτίνα, η καθημερινή μας συνήθεια. Και φυσικά έρχεται και στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα 2541-024-024. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους. Είμαστε μαζί, συνεχίζουμε δυναμικά βλέποντας όλα τα νέα της ημέρας. Είπαμε, θα πάμε κινηματογράφο. Θα πάμε ή δεν θα πάμε κινηματογράφο σήμερα? Έχω πολύ ενδιαφέρον θέμα όσον αφορά το πρόγραμμα, στο οποίο θα σταθούμε στη συνέχεια. Να σας πω ότι και από την Πέμπτη που θα έχουμε την πρεμιέρα, έχουμε πολύ ωραίες ταινιούλες, τις οποίες θα σχολιάσουμε πολύ. Έχω και νέα σχετικά με τον Σιλβέστρα Σταλόνε, παρακαλώ. Το αιώνιο δίλημα. Arnold Schwarzenegger, Σιλβέστρα Σταλόνε. Εσείς αλήθεια ποιον από τους δύο έτσι συμπαθείτε λίγο περισσότερο? Η αιμονή με το σώμα αλλά και η χρήση. Αχ, η χρήση των ανεβολικών. Δεν μπορούσα, λέει, να κρατήσω καμία τροφή στο στομάχι μου, ή μάλλον δεν ήθελα. Αυτά ανέφερε ο θρυλικός Rocky. Πω μεγάλο. Νομίζω ότι ομορφαίνει κιόλας, έτσι. Γιατί να σας πω την αλήθεια, δεν κρύβω ότι. Εντάξει. Δεν είμαι από τους πολύ φαν για να πω ότι ωραίος άντρας, και στα νιάτα του δηλαδή που ήταν και στα ντουζένια του. Τώρα που μεγαλώνει και ορίμασε και έσπασαν και λίγο τα μαλάκια του, δεν ξέρω, σαν να διακρίνω μία γοητεία έτσι παραπάνω. Για τη σχέση με το σώμα του, αλλά και τις ακραίες αλλαγές που έκανε γενικότερα για τους ρόλους του, αλλά και τη χρήση αναβολικών ουσιών, μίλησε ανοιχτά ο Σιλβέστρα Σταλόνε σε συνέντευξή του στο New York Times συγκεκριμένα. Κάπου εκεί ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη θυελώδη σχέση που ανέπτυξε με την εικόνα του από τη στιγμή που χρειάστηκε να μεταμορφωθεί σωματικά για τις ανάγκες του Ρόκι. Και αργότερα βέβαια του Ράμπο. Τα θυμόσαστε. Αποκλείεται να μην τα θυμόσαστε. Λοιπόν, το σώμα μου ήταν, λέει, η πανοπλία μου. Στο πρώτο Ρόκι ήμουν ένας πολύ φυσιολογικός τύπος. Μετά σκέφτηκε ότι ο χαρακτήρας έπρεπε να γίνει πιο μετεόδοξος. Στο Ράμπο, λοιπόν, υποδεώσουν ένα πολεμιστή, οπότε έπρεπε να δείχνεις πιο άγριο, σαν έτσι λίγο πιο ογκώδης, όπως ας πούμε ο Arnold, αλλά πιο αθλητικός και επιθετικός ταυτόχρονα, οπότε όλο αυτό λίγο τον ταλαιπώρησε και τον κούρασε, από ό,τι καταλαβαίνω από τη συνέντευξή του, επειδή είδα έτσι ένα απόσπασμα. Μιλάει πολύ σοφά, δεν ξέρω γιατί, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Σταλόνι παραδέχθηκε επίσης ότι η προσπάθεια να διατηρήσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο φυσικής κατάστασης εξελίχθηκε σε αιμονή. Έφτασε λοιπόν στο σημείο να γίνει βουλημικός. Άκου να δεις, όταν λέει γύρισα, λέει, στο Rocky 3, όταν γύριζα το Rocky 3, το ποσοστό σωματικού λίπος μου έπεσε στο 2,5%. Δεν μπορούσα λοιπόν να κρατήσω καμία τροφή στο στομάχι μου, ή μάλλον δεν ήθελα, επειδή είχα πάθος με το να διατηρήσω αυτό το επίπεδο φυσικής κατάστασης. Ήταν μια αιμονική λατρεία του σώματος. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Έτσι, αν ευκαιρείτε και αν έχετε λίγο χρόνο, μπορείτε να την ακούσετε, να την παρακολουθήσετε. Θα δείτε έναν Rocky διαφορετικό. Αυτά όσον αφορά το Ρόκι. Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε κινηματογράφο ή μουσικούλα και μετά. Να πάμε κινηματογράφο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
1: Άκουσε, δες, κέρδισε. Για πάμε να δούμε τι θα ακούσουμε και τι θα κερδίσουμε. Σίγουρα διπλές προσκλήσεις περιμένουν τους ακροατές του Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά για την ώρα στο πρόγραμμα της εβδομάδας. Οι ταινίες για σήμερα, Τρίτη, Minions και Τέρατα. Συνεχίζουμε δυναμικά. Καθημερινές προβολές στις 7. Εκδικητές η τελευταία πράξη στις 8. Στην καρδιά του κτίνου, 8 και 4, 10 και 20. Resident Evil στις 8.30 και στις 10.30. Και κλείνουμε τη λογική και ευαισθησία που έχει πολύ καλά σχόλια παρεπιπτόντως, έτσι. Είδος δράμα και λίγο ρομαντική στις 9 η ώρα το βράδυ. Από την Πέμπτη όμως και μετά που ανανεώνεται το πρόγραμμα όσον αφορά τις νέες ταινίες, έτσι για να σας προετοιμάσω, να σας πω ότι έρχεται το ημερολόγιο της Verity. Αχ, βασισμένο σε bestseller μυθιστόρημα φυσικά. Μια ταινία που θα ζητηθεί πολύ, είναι μυστηρίου, είναι και thriller, τα έχει όλα. Ο Ντίκερ επίσης, μαύρη κομμωδία από αυτή την Πέμπτη και μετά. Και επίσης το ξεχασμένο νησί, μεταγλωτισμένο, κινούμενα σχέδια για όλη την οικογένεια. Σας προετοιμάζω για το τι θα ακολουθήσει από την Πέμπτη και μετά, έτσι για να κρατάτε μικρό καλάθι και να περιμένετε. Για την ώρα, αφού πήρατε μια μικρή γεύση, θα σας προτείνω πώς μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις από τον Paradise 903. Η διαδικασία είναι απλή, είναι γνωστή. 2541-078-671. Τηλεφωνήστε και κερδίστε. Μπείτε στην κλήρωσή μας λοιπόν και κερδίστε διπλές προσκλήσεις από τον Paradise 903. Από τώρα και στα επόμενα 5 λεπτά έχετε δυνατότητα να μας καλέσετε. 2541-078-671. Πάμε για το νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας.
2: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

Τι ωραία, εδώ είμαστε στους 90,3. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην παρέα μας εδώ στους 90,3. Τα κρεοπολία και λαντικά Καραχασάν. Από την Ξάνθη με παράδοση, αγνά υλικά, βιοτεχνία λαντικών Καραχασάν δημιουργεί κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό. Γεύση ξεχωριστή, ποιότητα. Και στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγία Σαλθάρη 58, θα τα βρείτε όλα. Θα τα βρείτε όλα. Εκλεκτά ντόπια κρέατα, βεβαίως έρχονται και στο χώρο σας. Κατάστημα θα βρείτε και στα Κυμαίρια Ξάνθης και βεβαίως επιλεγμένες μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Καραχασάν, το καλό κρέας έχει τη δική του ιστορία. Για εσάς, για εμάς, για τα παιδιά, για όλη την οικογένεια. Για σένα λοιπόν που θέλει σίγουρα κάτι νόστιμο, κάτι εύκολο και κάτι γρήγορο, στο κρεοπολείο Καραχασάν θα βρεις έτοιμα για ψήσιμο και μαγείρεμα. Χασάπικο μπιφτέκι, σμυρνέικα, σουτζουκάκια, κοτόπουλο και μπα, προψημένο γύρο κοτόπουλο και μοσχαρίσιο γύρο. Όλα αυτά θα τα βρείτε στα κρεοπολεία Καραχασάν. Βάζεις λοιπόν ποιότητα στο τραπέζι σου. Καλό πρωινό σε όλους, Kigo και For Life και πλησιάζουμε στις 12. Κάτι τέτοιο υποπτεύομαι.

Έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού, έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο για σήμερα. Τι κρίμα, θα μπορούσα να μείνω για πολύ ακόμη στην παρέα σας. Αλλά υπάρχει ένα αλλά, γιατί το ρολόι μας δείχνει 11 και 57 λεπτά. Μια μικρή ανάσα πριν από τις 12 δηλαδή. Πολύ στεναχωριέμαι. Αλλά θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα σας χαιρετήσω για σήμερα, για την ώρα, εδώ στον Paradise 903, δύο ώρες μαζί, συντονισμένοι, στο δικό μας παράδεισο της μουσικής. Και ξέρετε τι θα επιλέξω για το φινάλε μας. Θα ακούσουμε σίγουρα κάτι από Coldplay, θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο τους ζητήσαμε να γράψουν για εμάς. Πήρα τηλέφωνο εγώ στον Chris Martin και το λέω, κοίταξε να δεις φίλε μου Chris. Και το υπόλοιπο παρεάκι του συγκροτήματος Coldplay. Πρέπει να γράψετε ένα τραγούδι για το δικό μας παράδεισο της μουσικής. Δεν είναι δυνατόν να εκπέμπουμε από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο στο www.paradise.gr βλέπε, έτσι, και να μην υπάρχει ένα τραγούδι σχετικό. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνεις Chris, θα γράψεις ένα τραγούδι για εμάς. Και μου λέω, ok, it's ok Αλεξάνδρα, το έχω. Και έτσι κυκλοφόρησε το Paradise των Coldplay. Τι ωραία που τα λέω. It's okay. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Πολλά φιλιά. Ελπίζω και εύχομαι να περάσετε καλά για αυτές τις δύο ώρες που με ανοιχτήκατε. Καλώς ή ευτυχώς το ταξίδι μας φτάνει στο τέλος του για σήμερα. Προσέξτε όμως, αύριο στις 10 θα είμαι και πάλι εδώ. Σας απειλώ, θα πάρω παρουσίες. Μέχρι τότε σας στέλνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να προσέχετε. Έτσι, να περάσετε όμορφα και αύριο στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
7: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
7: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: 90,3
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Είσαι pasta lover? Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρινθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή ναπολί μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρινθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Πρωί, πρωί την ατυχία μου.
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sports. Go Figly Sports.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25410-401986.
8: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
9: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14, στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25410-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
11: Και μετά, τι έγινε?
12: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
11: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
12: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
13: Brioche, Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
14: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
13: Brioche, Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
14: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
15: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
16: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
15: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
16: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
15: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
16: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
15: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
17: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
18: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
19: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy

0: αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: κοινότητα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
4: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
8: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
9: Το ξέρουμε ότι τα κηδόνια σας αρέσουν βρασμένα και κυρίως όταν γίνονται γλυκό του κουταλιού. Οι περισσότεροι έτσι τα προτιμούμε. Να ξέρετε όμως ότι με το μαγείρεμα χάνετε μεγάλο μέρος της βιταμίνης C που περιέχουν. Δοκιμάστε να τα καταναλώσετε και ομά κάποιες φορές, όπως να τα προσθέσετε τριμμένα σε πράσινη σαλάτα με κάποιο dressing από πάνω.
10: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης. Αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει. Εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
5: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Πρέπει να βρω μια αφορμή να...

0: Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Πού με πας χωρίς να μου λες?
2: Θα δεις, σε λίγο.
1: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
2: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
1: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
2: Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμι 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
8: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
9: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου της γεύσης. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
9: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Γλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς.

0: του Grand Massoutis, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στον καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Δεν ξέρω αν είστε, αν πάτε πιλάτες και αν είστε άντρας. Αν είστε άντρας και κάνετε πιλάτες σε τάξη, θα έχετε προσέξει ότι είστε ίσως ο μοναδικός. Και είναι λίγο περίεργο, δεν είναι? Λέει, την άλλη σκέφτεσαι, λες, ωραίος, είμαι μόνος με πολλές γυναίκες κτλ. Μπορεί να κάνεις και μια γνωριμία. Απ' την άλλη, υπάρχουν στιγμές που σε κάνουν και νιώθεις λίγο ταπεινωμένος. Δηλαδή, όταν δεν είσαι πολύ καλός, είσαι αρχάριος. Εγώ, όπως έχω πάει στην αρχή σε πιλάτες, άρχισε και φωνάζει: έχουμε και ένα αγόρι στην παρέα μας. Ένα χειροκρότημα για το αγόρι. Πώς σε λένε, Βαγγέλη? Το Βαγγέλη, χειροκρότημα. Δηλαδή, σε κοιτάνε όλες, λες: εντάξει, παιδιά, οκ, okay, να είμαι το κέντρο της προσοχής τόσο πολύ, ευχαριστώ. Και μετά αρχίζουν τις δύσκολες ασκήσεις που εσύ δεν τις ξέρεις, που λέει, και αρχίζει και σου φωνάζει. Λίγο το ποπάκι ο άντρας, λίγο το ποπάκι πιο ψηλά ο άντρας της παρέας, και λες, ρε κοπέλα, τι μπούλινγκ είναι αυτό?
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μπορεί να μην είμαστε ικανοί να σας φτιάξουμε τη μέρα, αλλά μπορούμε ίσως εδώ από το Galaxy να σας βάλουμε σε αυτή τη μέρα το καλύτερο soundtrack.

Galaxy 92, εδώ το μικρόφωνο για μένα κλείνει. Εδώ ολοκληρώνεται η δική μου διαδρομή. Τελειώνει το δίωρο, αλλά οι τραγουδάρες από τον Galaxy συνεχίζονται. Μην ξεχνάτε, κάθε τραγούδι λέει τη δική του ιστορία. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία,
5: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. κόσμου. Αξιών. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Αξιών είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Βρήκατε τον φορτιστή. Καλώς. Συνδεθείτε για την μπαταρία της Τρίτης από μόνη της. Δεν τραβάει. 29 Σεπτεμβρίου σήμερα βρισκόμαστε σε εκείνο το σημείο της εβδομάδας όπου η Δευτέρα πέρασε, η Παρασκευή ούτε καν φαίνεται στο χάρτη και το Σαββατοκύριακο μας έχει αφήσει στο διαβάστηκε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου. Ξέρεις, αναλαμβάνουμε εμείς μεγάλες επιτυχίες, απίθανες ειδήσεις, ταξίδια, ζώδια, χρήσιμα tips και ιστορίες που θα σας κάνουν τουλάχιστον να ξεχάσετε ποια ημέρα είναι. Καφέ στο χέρι, ένταση στο ραδιόφωνο και τα προβλήματα έστω για λίγο στο αθόρυβο. Και αν σας ρωτήσει κανείς τι κάνετε, πείτε ότι φορτίζετε, όπως είπαμε. Είναι τα Energy Vibes, είμαι ο Κυριάκος. Τρίτη είναι, θα περάσει.
3: Energy Vibes.

0: μπαίνω με ευχές. Σήμερα έχουμε γιορτές και πανηγύρια. Τον συνονόματο Κυριάκο, την Πετρωνία, οπότε χρόνια μας πολλά. Και αν κάνουμε ένα flashback στην ιστορία της σημερινής μέρας, θα βρούμε ότι το 1793 η λέξη τένις εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αγγλικό αθλητικό περιοδικό. Από εκεί ξεκίνησε ένα άθλημα που σήμερα γεμίζει γήπεδα και τηλεοπτικές οθόνες. Το 1940, μία τέτοια μέρα, δύο αεροσκάφη Avro Anson συγκρούονται στον αέρα στη Νέα Νότια Ουαλία, μένουν κολλημένα το ένα πάνω στο άλλο και όμως καταφέρουν να προσγειωθούν με ασφάλεια. Μία από τις πιο απίστευτες ιστορίες αεροπορίας. Το 1954 ιδρύεται το CERN με την υπογραφή 12 ευρωπαϊκών χωρών. Σήμερα είναι το παγκόσμιο σπίτι της πυρηνικής έρευνας. Τέτοια μέρα το 1988 η NASA εκτοξεύει την αποστολή STS-26, την πρώτη μετά την τραγωδία του Challenger, στέλνοντας έτσι μήνυμα ότι η εξερεύνηση του διαστήματος συνεχίζεται. Το 1995, μια τέτοια μέρα, ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής ο Νίκος Γκάλης αποσύρεται από την ενεργό δράση, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Και τέλος, το 2004, ο αστεροειδής 4179 Τουτάτης περνάει μόλις 1 εκατομμύριο μίλια μακριά από τη Γη. Είναι ο μεγαλύτερος γνωστός αστεροειδής που πλησίασε ποτέ τον πλανήτη μας. Energy
1: vibes. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Παραντά.

σας πάω στην Κίνα τώρα. Όταν λένε εκεί να κόψουμε λίγο δρόμο, δεν εννοούν να στρίψουν στο επόμενο στενό. Εννοούν να φτιάξουμε ένα κανάλι 134 χιλιόμετρων. Το νέο κανάλι Πινγκλού κόστησε περίπου 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ και πλέον συνδέει το εσωτερικό της Νότιας Κίνας πιο άμεσα με τη θάλασσα, παρακαλώ. Το αποτέλεσμα, σε ορισμένες εμπορικές διαδρομές γλιτώνουν πάνω από 560 χιλιόμετρα, ενώ το κόστος των μεταφορών εκτιμάται ότι μπορεί να πέσει μέχρι και 30%. Και μιλάμε για κανονικό υδάτινο αυτοκινητόδρομο. Παίρνουν πλοία έως 5.000 τόνων, μεταφέροντας από εξαρτήματα αυτοκινήτων μέχρι πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόντα προς την Νότια Ανατολική Ασία. Το έργο ξεκίνησε το 2022 και άνοιξε στην αυσιπλοεία τον Σεπτέμβριο του 2026. 4 χρόνια για 134 χιλιόμετρα κανάλι. Εμείς πάλι, 4 χρόνια μετά, μπορεί ακόμα να λέμε, ξέρεις πότε θα τελειώσουν τα έργα εδώ στη γωνιά? Energy.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας SEGA.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και την σπατάλη φαγητού. Μια μέρα που καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2019 και από το 2020 γιορτάζεται κάθε χρόνο σαν και σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Ποιος είναι ο στόχος? Να ενώσει άτομα, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη με σκοπό να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων και να δοθεί μεγαλύτερη αξία σε αυτό που συχνά θεωρούμε δεδομένο. Το φαγητό στο τραπέζι μας. Και επειδή τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Άκου τι ισχύει σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο στη Φύση. Ένα στα τρία τρόφιμα που παράγονται παγκοσμίως καταλήγουν στα σκουπίδια. Μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια τόνους κάθε χρόνο. Το 30% των φρούτων και λαχανικών απορρίπτεται μόνο και μόνο λόγω εμφάνισης, ενώ την ίδια στιγμή το 28% των καντιεργήσιμων εκτάσεων της γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφής που τελικά δεν θα φάει κανείς. Και να φανταστείς, οι χώρες που καταγράφουν επίσημα αυτή την σπατάλη αντιπροσωπεύουν μόλις το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μια μέρα λοιπόν που μας καλεί όλους και όλες να σκεφτούμε πόσο φαγητό πετάμε και πόσο μάλιστα μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά απλά με το να δείχνουμε λίγο περισσότερο σεβασμό σε κάθε μας μπουκιά.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Μη μας ελθενάει ο Κυριάκος. Αναλαμβάνει δράση και όποιον πάρει ο χάρος. Προειδοποίηση. Έρχεται το ανέκδοτο της ημέρας, οπότε είτε ντυθείτε είτε απομακρυνθείτε.
3: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Ένας άντρας που δεν ένιωθε και πάρα πολύ καλά, έτσι πήγε αυτός μαζί με τη γυναίκα του στον γιατρό του να τον εξετάσει. Αφού τον εξέτασε λοιπόν ο γιατρός, φωνάζει τη γυναίκα του άντρα μέσα στο ιατρείο του και της λέει: «Δυστυχώς κυρία μου, ο άντρας σας έχει πολύ ευαίσθητη καρδιά και ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάθει έφραγμα και να πεθάνει αν δεν τον φροντίζετε. Γι' αυτό από εδώ και στο εξής προτείνω να τον έχετε σαν βασιλιά. Να είστε διαθέσιμοι για αυτόν 24 ώρες το 24ωρο και να φροντίζετε να μην κουράζεται καθόλου». Αφού το αντρόγινο λοιπόν έφυγε από το γραφείο του γιατρού, ρωτάει ο σύζυγος τη γυναίκα του: «Λοιπόν, αγάπη μου, τι σου είπε ο γιατρός?» Η γυναίκα του λέει: «Δυστυχώς, αγάπη μου, ο γιατρός είπε πως δεν έχεις να ζήσεις και πολύ ακόμα».
4: Ακούς Energy Vibes.

Είμαι ο Κυριάκος και άκου αυτό τώρα. Θα σε εντυπωσιάσει. Στην Κωνσταντινούπολη σε πάω τώρα. Εκεί έπιασαν έναν φυγά που καταζητούνταν από το 2018. Και κάπου εδώ λες, ο άνθρωπος θα είχε αλλάξει χώρα, ήπειρο, πλανήτη. Όχι. Ζούσε εκεί, αλλά με εντελώς διαφορετική εμφάνιση και χρησιμοποιώντας σύμφωνα με τις αρχές την ταυτότητα της αδερφής του. Ο Τουρούντ Μπασάρ είχε καταδικαστεί για 3 ληστείες και για χρόνια κατάφερε να ξεφύγει, έχοντας αλλάξει τόσο πολύ την εμφάνισή του, ώστε οι παλιές φωτογραφίες του ουσιαστικά δεν βοηθούσαν πια την αστυνομία. Οι αρχές όμως άρχισαν να παρακολουθούν μια μυστηριώδη γυναίκα που εμφανιζόταν ως η αδερφή του και τελικά έφτασαν στο σπίτι του. Εκεί βρέθηκε και η ταυτότητα της αδερφής του, αλλά υπήρχε μια μικρή λεπτομέρεια που δεν αλλάζει ούτε με νέο look, ούτε με νέα ταυτότητα. Τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Και έτσι, ύστερα από 8 χρόνια, game over. Γιατί μπορεί να αλλάξεις εμφάνιση, όνομα και ολόκληρη ζωή, αλλά τα δάχτυλα έχουν κάτι κουσούρια. Θυμούνται ένα πράγμα. Λοιπόν, άλλαξε την εμφάνιση, από άντρας έγινε γυναίκα και εδώ στα Energy Vibes λέμε το εξής. Εκεί που η πραγματικότητα εξακολουθεί να γράφει καλύτερα σενάρια και από το Netflix. Energy Vibes.

0: Χέμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Brioche Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Brioche Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
8: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sport. Go Figly Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
12: Κοτόπουλο. Με πατάτες στο φούρνο. Όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
13: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
14: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονάδα.
13: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
16: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή. Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
20: Paradise 90,3.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Βολτάρουμε στην αγαπημένη σας γειτονιά, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός, επέστρεψα με τα ζώδια που βάζουν πάνω από όλους τον εαυτό τους. Κριός. Ο κριός είναι το εγώ πρώτα, οι άλλοι όλοι μετά. Θέλει να κάνει κουμάντο, να παίρνει ρίσκα και να λέει στα μούτρα σου αυτό που σκέφτεται. Άμα τον πεις εγωιστή, θα σου απαντήσει. Όχι φίλε, απλά ξέρω τι θέλω. Λέων. Ο Λέων μπαίνει σε δωμάτιο και ανάβει τα φώτα μόνος του. Του αρέσει να τον χειροκροτάνε, να τον θαυμάζουν και να τον αποθεώνουν. Βάζει τον εαυτό του πρώτο γιατί ποιος άλλος θα το κάνει καλύτερα. Παρθένος. Ο Παρθένος από την άλλη είναι ο βασιλιάς του κάτσε να ξανατσεκάρω. Θέλει τάξη, πρόγραμμα και τα πάντα να λειτουργούν ρολόι. Αν βάλει εσένα δεύτερο, μην το πάρεις προσωπικά, απλά κάνει update στο Excel της ζωής του. Σκορπιός. Ο Σκορπιός βάζει τον εαυτό του πρώτο γιατί ξέρει ότι η καρδιά του είναι ευαίσθητη όσο και μυστική. Αν τον δεις να εξαφανίζεται, μην ανησυχείς, αλλά προστατεύει την ψυχική του ισορροπία και τα μυστικά του Netflix password. Τέλος, Εγώκερος. Ο Εγώκερος έχει ένα GPS που δείχνει πάντα προς την κορυφή. Βάζει τον εαυτό του πρώτο γιατί το μόνο που βλέπει είναι στόχοι, καριέρα και σκαλοπάτια επιτυχίας. Αν μοιάζει απόμακρος, είναι γιατί δουλεύει ήδη για το 2030. Energy Vibes.
2: Paradise 90,3.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Πάμε σε γατογονείς τώρα, σε και εμάς. Γιατί αν η γάτα σας έκανε το εμβόλιο της και γύρισε στο σπίτι λίγο, μη μου μιλάτε, μη με ακουμπάτε, οφείλω να πω και να σας προτρέψω να έχετε ψυχραιμία. Λίγη υπνηλία, μικρότερη όρεξη ή μια ενόχληση στο σημείο της ένεσης είναι συνηθισμένα και συνήθως περνούν σε 1-2 μέρες. Τις βάζουμε κοντά νερό και φαγητό, την αφήνουμε στην ησυχία της κυρίως και όσο και αν θέλουμε, δεν την κυνηγάμε για αγκαλιές. Πράγμα που μεταξύ μας η γάτα ζητούσε και πριν το εμβόλιο. Προσοχή όμως! Ποτέ ανθρώπινα φάρμακα και αν δεν φάει για 24 ώρες ή εμφανίσει έντονα ασυμπτώματα, παίρνουμε αμέσως τον κτηνίατρο. Κατά τα άλλα, λίγη ξεκούραση και σύντομα θα επιστρέψει στο παλιό καλό της εαυτό. Να σας κοιτάζει αφή ψηλού και να πετύ πίσω τον καναπέ της. Energy
2: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Γνωρίζω πως ανυπομονείς παθιασμένα για αυτές, αφού περιέχουν όλα εκείνα τα συστατικά που αναζωογονούν τα μονότονα νεκρά κύτταρα, εννοείται, του εγκεφάλου σου. Και σε αυτή την εβδομάδα κάνουμε ανάνυψη γνώσεων, προσφέροντάς σου μια εντυπωσιακή, έστω βρε παιδί μου, τελευταία στιγμή χαραμάδα πλουσιοπάροχης εξειδικευμένης γνώσης. Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Σήμερα σου μιλάμε για τους social media influencers. Οι influencers λοιπόν ξυπνούν πάντα με τέλειο μαλλί, γιατί στα όνειρά τους τους ακολουθεί hair stylist. Αν δεν φας το πρωινό σου σε μπόλα από καρύδα και δεν το ανεβάζεις story, τεχνικά δεν έφαγες. Τα hashtag τους είναι τόσα πολλά που οι φίλοι τους δεν τους λένε γεια, αλλά κάτι σαν hashtag καλημέρα, slash μοναδικότητά μου. Όταν κάποιος τους κάνει unfollow, το νιώθουν σαν μυστηριώδης τσίμπημα. Αν είναι πολύ, φταίει σίγουρα ο αλγόριθμος. Μπορεί να μετακομίσουν πραγματικά μόνο με συνεργασίες. Ευχαριστώ at Dream Home Staff για το νέο μου σπίτι. Slash χορηγούμενο. Η αγάπη τους για τα προϊόντα που διαφημίζουν κρατά όσο και το συμβόλαιο συνεργασίας. Κρύβε λόγια. Ένας καφές ποτέ δεν πίνεται ζεστός αν δεν περάσει από 5 φωτογραφικές γωνιές. Οι διακοπές τους είναι φωτογράφηση με αλλαγές ρούχων, πιο συχνές και από επίδειξη μόδας. Και φυσικά, κανένας influencer δεν έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση. Απλώς περιμένει να δει τα like του, εννοείται, για επιβεβαίωση. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας για τους influencers. Energy vibes.

0: η πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.

0: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και Σία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
14: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
16: Travel Energy Tips.
15: Το φθινόπωρο είναι μάλλον η καλύτερη εποχή για ταξίδια στις χώρες της Ευρώπης. Όπου κι αν επιλέξετε να πάτε, ο καιρός ακόμα δεν είναι πολύ κρύος, ούτε πάρα πολύ ζεστός. Οι χώρες και οι πόλεις ζουν τους κανονικούς τους ρυθμούς. Είναι η καλύτερη λοιπόν εποχή να γνωρίσετε πραγματικά μια χώρα, όχι απλά να επισκεφτείτε τα αξιοθέατά της. Και ναι, είναι και η εποχή που όντας λιγότερο τουριστική δίνει την ευκαιρία για οικονομικότερες διακοπές. Έτσι, σήμερα διαλέξαμε να σε πάμε στην υπέροχη Βιέννη. Πρωτεύουσα της Αυστρίας, η Βιέννη είναι μια πόλη που μαγεύει με τον πλούτο της κουλτούρας αλλά και την αρχιτεκτονική της ομορφιά. Καταξιωμένη ως η πόλη της μουσικής, η Βιέννη αναδεικνύεται με τις αρμονικές νότες της κλασικής μουσικής, με μνημεία όπως η όπερα της Βιέννης και το συνθετικό μουσείο. Η παλιά πόλη με τον εκθαμβωτικό πύργο του Στεφάνου και το παλάτι της Σοφίας ταξιδεύει στον χρόνο με την αρχιτεκτονική της πρόπτικη, ενώ η Hofburg αποπνέει μια πνοή μοντέρνας κομψότητας με τα design ξενοδοχεία και τις μοντέρνες τέχνες. Εκτός από την κουλτούρα, η Βιέννη προσφέρει και απολαυστική γαστρονομία με κλασικά πιάτα όπως υπέροχα σοκολατένια γλυκά και το βιενέζικο σνίτσελ, μια τραγανή φρικασέ πανέ αίσθηση ευεξία στο στόμα. Τα πάρκα και οι κήποι της πόλης προσφέρουν ανάσα φρεσκού αέρα και ηρεμίας, ενώ η παράδοση της καφεΐνης γενικά στην κουλτούρα της Βιέννης σας προσκαλεί να απολαύσετε ένα εκλεκτικό καφέ σε κλασικές καφετέριες

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Σήμερα γιορτάζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Μάλιστα το όνομα Κυριάκος είναι πολύ δημοφιλές. Στην Ελλάδα το έχω εγώ και ο Μητσοτάκης. Και παρά τα αυτά, με συναντάτε εδώ καθημερινά. Κάτι είναι και αυτό. Και επειδή έχω καρδιακούς ακροατές και φανς που με αγαπάνε, σας στέλνω επίσης ευχές και καρδούλες στα τόσα μα τόσα μηνυματάκια σας στα social. Σήμερα παράλληλα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς που καθιερώθηκε το 1999 και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιακικά νοσήματα που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία για τον πλανήτη, αγγίζοντας και τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών. Το νου σας! Από καρδιά το λέω!
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Κάπως έτσι τα μαζεύουμε για σήμερα. Ανοίξαμε κανάλι 134 χιλιόμετρων στην Κίνα. Βρήκαμε φυγά μετά από 8 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη που από άντρας είχε εξελιχθεί σε γυναίκα. Μάθαμε ποια ζώδια κοιτάνε πρώτα την πάρτη τους. Φροντίσαμε τις γατούλες μας. Πεταχτήκαμε μέχρι την Κορσική και είπαμε και χρόνια πολλά στους συνενόματους, έτσι, τους συμπαθέστατους ανθρώπους αυτής της χώρας, αντικειμενικά πάντα. Και επειδή η Τρίτη είναι αυτή η περίεργη μέρα που δεν έχει ούτε το άλοθη της Δευτέρας, ούτε τη χαρά ότι πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, κάντε σήμερα κάτι τελείως εκτός προγράμματος. Μόλις κολλάστε, παραδείγματος χάρη, μην γυρίσετε κατευθείαν σπίτι, βάλτε στο αυτοκίνητο ή στα ακουστικά τρία αγαπημένα σας τραγούδια και πηγαίνετε μια μικρή βολτίτσα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Για καφέ, για παγωτό, για βόλτα δίπλα στη θάλασσα, όπου σας βγάλει. Γιατί καμιά φορά δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι φοβερό για να φτιάξει η μέρα μας. Αρκεί να της αλλάξει λίγο το πρόγραμμα. Και μεταξύ μας, για Τρίτη, μια χαρά τα πήγαμε. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα και τη νύχτα σας. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός και σας περιμένω και πάλι εδώ αύριο στα Energy Vibes. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77-360.
6: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
0: Ακούω μόνο Paradise.
7: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
8: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
9: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Το ξέρουμε ότι τα κηδόνια σας αρέσουν βρασμένα και κυρίως όταν γίνονται γλυκό του κουταλιού. Οι περισσότεροι έτσι τα προτιμούμε. Να ξέρετε όμως ότι με το μαγείρεμα χάνετε μεγάλο μέρος της βιταμίνης C που περιέχουν. Δοκιμάστε να τα καταναλώσετε και ομά κάποιες φορές, όπως να τα προσθέσετε τριμμένα σε πράσινη σαλάτα με κάποιο dressing από πάνω.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία. Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Η αίσθηση της γεύσης είναι από τις σημαντικότερες του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να αισθανόμαστε τη γεύση με το στόμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατά 80% η μύτη μας είναι αυτή που δείχνει τι είναι αυτό που τρώμε. Σε ένα πείραμα που έγινε, όταν έκλεισαν τη μύτη σε ανθρώπους που δοκίμασαν τροφές, κανένας δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τη γεύση μεταξύ ντομάτας, μήλου και κρεμμυδιού. Τους φαίνονταν όλα ίδια.
4: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς, κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Ακούω μόνο Paradise.
10: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
11: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
12: Όλοι ακούμε το νούμερο 1

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
1: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξανθούν.
12: Ακούω μόνο Paradise.
13: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
14: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
15: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
1: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
0: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
1: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
0: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
0: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sports. Go Figley Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25 541 40 19 86.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό Άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
8: Paradise 90,3.

0: love.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Michael Jackson. Μπα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise.

0: τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
7: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη. Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
8: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
7: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
8: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
7: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
8: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
8: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
9: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
11: Paradise 90,3.
12: Paradise 90.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Το ξέρουμε ότι τα κηδόνια σας αρέσουν βρασμένα και κυρίως όταν γίνονται γλυκό του κουταλιού. Οι περισσότεροι έτσι τα προτιμούμε. Να ξέρετε όμως ότι με το μαγείρεμα χάνετε μεγάλο μέρος της βιταμίνης C που περιέχουν. Δοκιμάστε να τα καταναλώσετε και ομά κάποιες φορές, όπως να τα προσθέσετε τριμμένα σε πράσινη σαλάτα με κάποιο dressing από πάνω.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
6: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25 410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930 978 985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977 240 441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούω.

0: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν αλληνότητα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25-410-77-110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Paradise 90,3 29.

Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3. Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2:30. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Don't tell the gods.